93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Αγωνίστηκε για την ελευθερία.
5: Έξω!
4: Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
6: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
4: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
7: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς, είναι 6 και 5, είναι Τρίτη, είναι 15 Σεπτεμβρίου, κουνάει το κεφάλι της η Ματίνα, ναι έτσι είναι ακριβώς, είναι νωρίς το πρωί, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 και ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με Cannonball Adderley, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1928, αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός μουσικός του jazz, ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες του άλτου σαξόφωνου, έτσι, την εποχή του hard pop και της soul jazz, work song για το ξεκίνημα. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικάνους σαξοφωνίστες, μια ηγετική φυσιογνωμία. Η καριέρα του εκτινάχθηκε το 1955 όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη. Εκεί τον υποδεχθήκαν σαν τον νέο Charlie Parker εξαιτίας της απίστευτης ταχύτητας που είχε στο σαξόφωνο. Η καθοριστική βέβαια στιγμή στην καριέρα του, η παγκόσμια καταξίωση αν θέλετε, ήρθε το 1957 όταν εντάχθηκε στο θρυλικό σεξτέτο του Miles Davis. Μάλιστα είχε παίξει και στα ιστορικά άλμπουμ, το Milestones και το Kind of Blue. Καταπληκτικός. Τι ωραίο ξεκίνημα για Τρίτη πρωί μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου, όπως ακούσατε και πριν, είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Cannonball Adderley και το work song για το ξεκίνημα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Αυτός ο σπουδαίος εκτελεστής ήταν και ραδιοφωνικός παραγωγός αλλά και ανιχνευτής ταλέντων και βοήθησε στην ανάδειξη καλλιτεχνών όπως ο Wes Montgomery. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε τι λέει και ο καιρός σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Έχει αρχίσει και δροσίζει κάπως, αρκετά θα έλεγα, ιδίως τόσο νωρίς το πρωί. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 29, στην Ήπειρο μέχρι 30 βαθμούς, Θεσσαλία μέχρι 29 βαθμούς, Πελοπόννησος μέχρι 29 βαθμούς επίσης εκεί, και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Να το ξέρετε εκεί, αν βγείτε έξω το απόγευμα, θα πάρετε και ομπρέλα. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους 30 βαθμούς. Στην Αττική και εδώ αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 28-29 βαθμούς. Δεν θα αγγίξουμε τους 30 σήμερα. Αρκετές νεφώσεις και αύριο με ίδια θερμοκρασία μέχρι τους 28 βαθμούς. Πέμπτη Παρασκευή ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο. Έχουμε ηλιοφάνεια σύμφωνα με τις προβλέψεις. Αύριο με ίδια θερμοκρασία μέχρι τους 28 βαθμούς. Πέμπτη Παρασκευή ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο. Έχουμε ηλιοφάνεια

γιορτάζουν σαν σήμερα το 1620 το πλοίο Mayflower αναχωρεί με τους πρώτους απίκους από το Πλύμουθ της Αγγλίας με προορισμό την Αμερική. 1919 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινή. 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1934 αρχίζουν να αφαιρούνται οι γραμμές του τραμ από τους δρόμους της Αθήνας και στη θέση τους θα δρομολογηθούν λεωφορεία. Και το 1975 στην Ελλάδα επίσης αρχίζουν να κυκλοφορούν δοκιμαστικά τρόλεϊ χωρίς εισπράκτορα. Στα μουσικά τα δικά μας, 1930 Hoggy Carmichael και η ορχήστρα του ηχογραφούν ένα θρυλικό τραγούδι, το Georgia On My Mind. Τη μουσική του τραγούδι είχε γράψει ο ίδιος ο Hoggy Carmichael, τους στίχους ο Stuart Correll. Ο Ray Charles το τραγούδισε πολύ αργότερα και το 1979 έγινε και το επίσημο τραγούδι της πολιτείας της Αμερικής, της Georgia.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το ημερολόγιο της ημέρας, δύο γεγονότα από την τηλεοπτική ιστορία που μου έκαναν εντύπωση. Σαν σήμερα το 2013 προβάλλεται το επεισόδιο του Breaking Bad Ozymandias. Είναι το 14ο επεισόδιο του 5ου κύκλου του Breaking Bad. Θα μου πείτε γιατί έχει σημασία αυτό το επεισόδιο, είναι ένα μόνο επεισόδιο. Λοιπόν, είναι ένα από τα κορυφαία επεισόδια στην ιστορία της παγκόσμιας τηλεόρασης και έχει κατορθώσει το ακατόρθωτο να έχει πάρει 10 στα 10 στο IMDb, στις κριτικές δηλαδή, βασισμένο σε εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους τηλεθεατών. Είναι το μοναδικό επεισόδιο στην ιστορία, στη τηλεοπτική ιστορία, που έχει αυτή τη βαθμολογία 10 στα 10. Και κάτι άλλο από την ιστορία της τηλεόρασης για εμάς τους παλιότερους. Σαν σήμερα, λέει, το 1965 κάνει πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά «Χαμένη στο διάστημα», «Lost in Space». Είναι η δεύτερη σειρά επιστημονικής φαντασίας που έχει δείξει και η ελληνική τηλεόραση, βέβαια στη δεκαετία του 70, αρκετά αργότερα, μετά το Star Trek, εκεί γύρω στις αρχές του 70 ήταν. Και μάλιστα σε αυτή τη σειρά, στο «Χαμένη στο διάστημα», υπήρξε και ελληνική συμμετοχή στο 14ο επεισόδιο του τρίτου κύκλου, που ονομαζόταν «Castles in Space». Εμφανίζεται η Κορίνα Τσοπέη, η Ελληνίδα Μισελάς και συνέχεια Μισή Φίλιος του 64, που έπαιζε μια εξωγήινη πριγκίπισσα σιωπηλή που την κυνηγούσε ένας εξωγήινος και την έσωσαν οι Ρόμπινσον, που ήταν η οικογένεια της σειράς. Ανέβηκε λοιπόν σε ένα βράχο και αφού ανέκραξε, λέει, σε άψογα για τους Αμερικανούς εξωγήινα ελληνικά, «Ο Θεοί του Ολύμπου, βοηθήστε με», δεν καταλάβαν τίποτα οι Αμερικανοί, εξαφανίστηκε. Ήταν η σειρά «Χαμένη στο διάστημα». 37 λεπτά μετά τις 6 έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και θα ακούσουμε κάτι από Johnny Cash, ένα τραγούδι που δεν ακούγεται συχνά, αλλά είναι νομίζω ίσως το πιο αγαπημένο από τον Johnny Cash, «She used to love me a lot».

Καταπληκτική Beth Hart στο Pimp Like That. Και από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, κάτι ακόμα. Σαν σήμερα το 1965, Otis Redding κυκλοφορεί το άλμπουμ Otis Blue. Είναι στη Vault Records. Θεωρείται σήμερα από τους κριτικούς ως ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ στην ιστορία της soul μουσικής. Μάλιστα το περιοδικό Rolling Stone, που έχει και μια κατάταξη με τα 500 κορυφαία άλμπουμ όλων των εποχών, είναι στο νούμερο 74. Ηχογραφήθηκε, λέει, μόλις σε 24 ώρες και περιλαμβάνει βέβαια την πρώτη εκτέλεση του Respect, του τραγουδιού που το πήρε 1967 η Aretha Franklin, και το έκανε κάτι τελείως διαφορετικό από την εκτέλεση του Otis Redding που μόλις θα ακούσουμε τώρα. Έγινε εκεί πέρα με την Aretha Franklin η αντιστροφή του ρόλου των φίλων, έτσι. Εδώ ο Redding έχει την ανδρική έκκληση για σεβασμό, το αντίθετο δηλαδή από την Aretha.

0: 93,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτός είναι ο Τιουάγιο, με καταγωγή από τη Γαλλία, από το Παρίσι, ένας σχετικά νέος καλλιτέχνης που νομίζω αξίζει να προσέξετε. Έχει καταφέρει ο Τιουάγιο κάτι πολύ σπάνιο στις μέρες μας, να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ. Το κυκλοφόρησε πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, Outsider λέγεται το άλμπουμ. Και αυτό το άλμπουμ λοιπόν έχει γύρω στα 10-12 τραγούδια, τα οποία ακούγονται όλα. Δηλαδή ένα άλμπουμ μπορείς να το ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος και να σ' αρέσει όλο, ιδίως αν σ' αρέσει η soul μουσική. Θα ενθουσιαστείτε με τον Τιουάγιο. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Έχουμε μπει και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, αλλά τα λέω άλλη μια φορά για την επικοινωνία μας. Έχουμε το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio και θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμα. Έχουμε τα social media, το Instagram, το Facebook. Εκεί μπορεί να βρείτε και τους διαγωνισμούς που τρέχουν εδώ από το Κόσμος. Και έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι με έναν Stevie Wonder και το I Wish.

Από την ειδησιογραφία της ημέρας διαβάζουμε ότι ετοιμάζουν από την ΑΔΕ τους ελέγχους, τις διασταυρώσεις για τους διαχειριστές ακινήτων οι οποίοι νοικιάζουν στη χώρα μας με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ξέρετε, μέσω Airbnb, Booking κτλ. Είναι περίπου, λέει, 100 έως 110.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές των ακινήτων αυτών. Ψάχνουν να βρουν, λοιπόν, να αποκαλύψουν μάλλον κρυφά και αδήλωτα εισοδήματα που δεν έχουν δηλώσει την εφορία, δηλαδή, και να εντοπίσουν μη καταχωρημένους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων. Να πούμε ότι πέρσι βρήκαν γύρω στις 25.000 μοναδικά αφημί με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων. 25.000 μοναδικά αφημί, δεν νομίζω μεγάλο νούμερο. 1.545 διαβάζω φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν εισπράξει εισόδημα, αλλά χωρίς να έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και 12.000 περίπου περιπτώσεις ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που δεν είχαν άμα, δηλαδή αριθμό μητρό ακινήτου. Θα ξεκινήσει, λοιπόν, εδώ το τελευταίο τρίμηνο του έτους μια μεγάλη εξόρμηση από την ΑΔΕ για να διασταυρώσουν όλους αυτούς που νοικιάζουν μέσω Airbnb. Επίσης, να σας πούμε ότι οι αιτήσεις για την αμοιβόμενη μαθητεία στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ στον τουρισμό λήγουν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε μπορείτε να κάνετε την αίτηση. Δικαίωμα εγγραφής έχουν υποψήφοι άνω των 18 ετών με απολυτήριο γυμνασίου και οι μαθητευόμενοι αμείβονται με το 95% του κατώτατου ημερομίσθιου και έχουν δικαίωμα σε μηνιαίο επίδομα στέγασης και ημερήσιο επίδομα σύντησης υπό προϋποθέσεις. Όλα αυτά μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Το ημερολόγιο της ημέρας, τα δικά μας τα μουσικά. Σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Ρικ Οκαζέκ. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει κάνει και σόλο καριέρα, αλλά κυρίως ήταν ο frontman ενός εμβληματικού new wave συγκροτήματος, του Scars, με αυτή την ξεχωριστή λεπτή φιγούρα, μπορεί να τον έχετε δει, με τα μαύρα γυαλιά ηλίου, μια χαρακτηριστική φωνή. Η αλήθεια είναι ότι σφράγισε τον ήχο στα τέλη της δεκαετίας του 70 και ίσως όλη τη δεκαετία του 80 από τους Scars. Μια μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό εδώ το τραγούδι, το Drive.

Στο μεταξύ ετοιμαζόμαστε για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο είναι η 22 Σεπτεμβρίου, που είναι η ερχόμενη Τρίτη. Η δράση όμως θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο, όπως και πέρσι και πρόπερσι, γίνεται στην οδό Αθηνάς, η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, από το Σάββατο που μας έρχεται 19 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ, μέχρι και την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Η Αθηνάς παραδίδεται αποκλειστικά στους πεζούς. Δεν μπορείτε να περάσετε με αυτοκίνητο, με ποδήλατο μπορείτε. Έχει

Μέσω Δήμος Αθηναίων διάφορες δράσεις εκεί, θα προβληθεί και η ταινία Midnight Express, υπάρχουν και DJ, υπάρχουν προγράμματα για παιδιά, παιδικό θέατρο, σεμινάρια skateboard και όλη αυτή η εκδήλωση θα κλείσει την Κυριακή με μια μεγάλη συναυλία 6 με 8 την Κυριακή από το μπαλκόνι του Παπαζό Live. Πολλούς καλεσμένους θα έχουν και εκεί. Μπορείτε να μπείτε στο site του Δήμου Αθηναίων να βρείτε και περισσότερες λεπτομέρειες, έχουν ακριβώς τις ώρες και τι δράσεις θα κάνουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία που είναι από το Σάββατο μέχρι την Κυριακή στις 8 η ώρα στην Οδό Αθηνάς. Ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε με Earth News για να ακούσουμε και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, ένα τραγούδι μέχρι τότε από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1990 ο George Michael πηγαίνει στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το άλμπουμ του Listen Without Prejudice, Volume 1, από αυτό το άλμπουμ Waiting for That Day.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνύει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιογκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος, 17 ημερών συνελήφθη η μητέρα του. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Κόσμος 93,6.

και πάλι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα και πάλι, είναι Τρίτη, είναι 15 Σεπτεμβρίου. Έχει αρχίσει ο καιρός να γίνεται λίγο πιο φθινοπορεινός. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σήμερα, αλλά κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Υπάρχει και μια πιθανότητα βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει όμως μέχρι τους 30 βαθμούς. Στην Αθήνα όχι, θα φτάσει μέχρι τους 29. Αυτή τη στιγμή είναι στους 22 βαθμούς. Θα έχουμε σύννεφα, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις δεν θα έχουμε βροχόπτωση, τουλάχιστον στην Αθήνα. Αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, ίδιος καιρός, θα διαλυθούν τα σύννεφα την Πέμπτη και την Παρασκευή και θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία στην Αττική, θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Βαν Μόρισον έρχεται στον αέρα μας. Hey Mr. DJ, καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες, μερικά από τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα, απογευματινή. Οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης, προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης και επίσης την απογευματινή, το φαινόμενο Μαζονάκη, πώς ένωσε τους πάντες. Στον ελεύθερο τύπο, 1892 προσλήψεις στο δημόσιο και επίσης στον ελεύθερο τύπο, βαθιά υπόκληση στον Μαζονάκη. Εφημερίδα των συντακτών, συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη, παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση, ερωτηματικό. Καθημερινή, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, το 2,2 ευρώ λίτρο στο λίτρο στην Αντλία, αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Και επίσης στην Καθημερινή, από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου, για τους γιατρούς του Μαζονάκη προφανώς είναι αυτή η είδηση. Στα νέα, για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο, 15 ερωτήσεις ως τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Και τέλος, ναυτεμπορική, 5+1 βήματα τόνωσης των επενδύσεων, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών, κρατικών και ιδιωτικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα να πω εδώ. Υπενθυμίζω ότι έχουμε το Viber για τα μηνύματά σας και τα social media. Είναι πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα, μας κάνουν πάρα πολύ χαρούμενους. Harmonica Paul, Motherless Child, 41 λεπτά μετά τις 7.

Υπενθυμίζω ότι έχουμε και τον διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram και είναι μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Είναι προσκλήσεις για το live των Grand Brothers στο Fee Hill, που είναι στο θέατρο Δώρα Στράτου, τα Fee Hill Sessions, ένας πολύ ωραίος χώρος μέσα στο πράσινο. Εκεί λοιπόν θα γίνει το live των Grand Brothers αύριο, Τετάρτη. Εσείς έχετε περιθώριο μέχρι σήμερα το μεσημέρι να δηλώσετε συμμετοχή και σε περίπτωση που κερδίσετε θα πάρετε ένα SMS, ένα μήνυμα, ένα προσωπικό μήνυμα, θα σας λέει πώς θα παραλάβετε τις προσκλήσεις σας. Δεν έχετε παρά να πείτε στο Instagram να βρείτε τη σχετική ανάρτηση, γράψτε το όνομά σας κάτω από την ανάρτηση, θα μαζέψουμε τα ονόματα και θα γίνει η κλήρωση. Καινούριο τραγούδι, Bonobo και Joy Crooks, Always on Your Side.

και με τους Outcast από το μακρινό 2003, από 23 χρόνια έχουν περάσει από την κυκλοφορία αυτού του τραγουδίου, το Heya. Πλησιάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ηλιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Αυτά από μας για σήμερα, τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι.
4: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
3: Ναι, έχει και για σένα.
5: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι άρχιζε ένα άλμπουμ και μια πορεία ενός συγκροτήματος, ένα ντεμπούτο άλμπουμ που ήταν εξαιρετικό και εξαιρετική η πορεία. Μιλάω για τους Μορτσίμπα, Who Can You Trust, έτσι λέγεται αυτό το άλμπουμ. Το κομμάτι είναι το Moog Island και εδώ είναι ο κόσμος. 6 λεπτά μετά τις 8, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι 15 Σεπτεμβρίου του 2026, καλημέρα σε όλους. Σαν σήμερα το 1930 ηχογραφείται από τον Χόγκι Καρμάικλ η εκδοχή αυτού του κομματιού που θα ακούσουμε τώρα, που γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής. Ο Χόγκι Καρμάικλ παρέμενε κατά κάποιο τρόπο πιο δημοφιλής ερμηνευτής αυτού του ύμνου, που έγινε και πολιτιακός ύμνος, ώσπου το ηχογράφησε ο Ρέι Τσάρλς και το κομμάτι αυτό έγινε και επίσημα, η ηχογράφηση δηλαδή του Ρέι Τσάρλς έγινε και επίσημα ο ύμνος της πολιτείας της Τζόρτζια. Ήταν ύμνος της από το 1922, αλλά σε αυτήν εδώ, όχι σε αυτήν την εκδοχή, στην εκδοχή του Ρέι Τσάρλς έγινε επισήμως πολύ αργότερα, 1922 μέχρι σήμερα, ένα εξαιρετικό κομμάτι και μια εξαιρετική εκτέλεση εδώ live.

0: Έχει.
1: Η περίφημη εκτέλεση, δεν είναι αυτή που σας βάζω συνήθως από το soundtrack της ταινίας Rain, η περίφημη εκτέλεση με το κόκκινο πουκάμισο. Ο Ray Charles εδώ δίνει τα ρέστα του, όπως κάνει σχεδόν πάντα με αυτό το, έκανε σχεδόν πάντα με αυτό το κομμάτι. Το έκανε τελείως blues και το έκανε να πετάει. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1789 γεννήθηκε ο James Fenimore Cooper, ο συγγραφέας που έγραψε μεταξύ άλλων τον τελευταίο των Μοϊκανών. Ενώ το 1254 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρκο Πόλο, ο Βενετός εξερευνητής που έκανε τον περίπλο σχεδόν της γης, δεν τον έκανε, αλλά τέλος πάντων άνοιξε νέους δρόμους ειδικά προς την Ασία. Και το 1890 γεννήθηκε η Αγκάθα Κρίστη, μια άλλη πολύ μεγάλη συγγραφέας, Βρετανίδα φυσικά, η Miss Marple και ο Ηρακλής Πουαρό, ο Ερκιούλ Πουαρό, ο Βέλγος detective, είναι δημιουργήματά της. Το 1894 γεννήθηκε ο Ζαν Ρενουάρ και το 1946 ο Όλιβερ Στόουν, ο Αμερικανός σκηνοθέτης Πλατούν, γεννημένος την 4η Ιουλίου και πολλά ακόμα, και σεναριογράφος. Σαν σήμερα επίσης το 1945 γεννήθηκε η σοπράνο Τζέσι Νόρμαν, μεγάλη, με τις μεγάλες φωνές του λυρικού τραγουδιού.

χαιρετούμε το καλοκαίρι με αυτό το Summer Time του Miles Davis, στο οποίο συμμετέχει ένας μεγάλος μουσικός, ένας μεγάλος εξωφανίστας, τον οποίο θα τιμήσουμε σήμερα γιατί θα ήταν τα γενέθλιά του αν ζούσε. Ο Cannonball Adderley συνδέθηκε στην καριέρα του πάρα πολύ με το Miles Davis, γιατί συμμετείχε εκτός από αυτό το δίσκο τον οποίο ακούσαμε, το Porgy and Bess, στο Milestones και στο Kind of Blue, δύο εξαιρετικά άλμπουμ στην ιστορία της jazz του Miles Davis, και φιλοξένησε αντιστοίχως τον Miles Davis σε ένα δικό του άλμπουμ, το οποίο θα ακούσουμε αργότερα στη διάρκεια της εκπομπής. Θα ακούσουμε διάφορα πράγματα από τη ζωή του και την πορεία του. Ο Adderley είχε και έναν αδερφό, τον Nat, ο οποίος έγραψε μερικές από τις πιο γνωστές μελωδίες της jazz. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, σαν σήμερα, ημερολόγιο της ημέρας, το 1916 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Γερμανούς, ο μικρός Willy, στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το πρώτο τεθωρακισμένο όχημα. Το 1919, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή», και το 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη, τεράστιο βήμα στην πορεία της ανθρωπότητας απέναντι, έτσι άρχισε η ιστορία των αντιβιωτικών, απέναντι στα μικρόβια που απειλούν την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων, μεταξύ άλλων, αν και υπάρχουν πάρα πολλά χρήσιμα μικρόβια, αλλά υπάρχουν και μερικά που είναι ιδιαίτερος επιβλαβή και θανατηφόρα.

ένας πρωτοπόρος της soul. Σαν σήμερα το 1965, Otis Redding βγάζει αυτό το άλμπουμ που λέγεται Otis Blue. Έχει μέσα αυτό που ακούσατε, το I've Been Loving You Too Long. Έχει το Respect που αργότερα το πήρε η Aretha Franklin και το έκανε, εκτός από αντιρατσιστικό ύμνο, και φεμινιστικό ύμνο. Έχει μέσα και μια διασκευή του I Can Get No Satisfaction των Rolling Stones. Είναι ένα από τα κομβικά άλμπουμ στην πορεία, στη σύντομη πορεία δυστυχώς, του Otis Redding. Προσέξτε τώρα, το 1962 σαν σήμερα, μετά από μια συνέντευξη, ένα βρετανικό έντυπο αποκαλεί τους Beatles Nothing Group, ένα group του τίποτα. Δύο χρόνια μετά, πάλι σαν σήμερα, την ίδια μέρα, στο Cleveland, η αστυνομία επεμβαίνει για να διώξει το πλήθος, μάλλον διώχνει τους Beatles από τη σκηνή για να ηρεμήσει το πλήθος. Κυρίως των κοριτσιών που ουρλιάζουν και τσιρίζουν με πάθος για τα είδωλά τους. Όλα αυτά συμβαίνουν πριν από πόσα χρόνια, δεν θέλω να σκεφτώ, 60 κάτι. Το 1965 σαν σήμερα η Ford βάζει στα αυτοκίνητά της για πρώτη φορά το κασετόφωνο E-Track, αν το θυμάστε οι παλιότεροι. Το πολυκάναλο, με την πολυκάναλη αρκετά παχή ταινία, ή αλλιώς cartridge, όπως τη λέγαμε εμείς εδώ, το cartridge που χρησιμοποιήθηκε και στο ραδιόφωνο αργότερα για τα jingles μας για ένα μεγάλο διάστημα, ώστε να ψηφιοποιηθούν όλα. Αυτοί λοιπόν ήταν οι Beatles, από το Nadir στο Zenith μέχρι μέσα σε μόλις δύο χρόνια, να το πρώτο τους κομμάτι, στο πρώτο τους άλμπουμ, και είναι εξαιρετικό. I saw her standing there. 1, 2, 3, 4!

Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σαν σήμερα το 2000 να συμπληρώσω, έγινε η τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Και πάμε με τη βοήθεια του Ρόζεμπεργκ Τρίο να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Καθημερινή γράφει ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου. Είναι τα κβαντικά πτυχία αυτά που δεν είναι πτυχία. Τα νέα γράφουν 15 ερωτήσεις SOS για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Η απογευματινή προαγωγή στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Η εφημερίδα των συντακτών, παιχνίδι των λαγών, η αποσύνθεση. Και ο ριζοσπάστης, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Ο ελεύθερος τύπος, προσλήψεις στο δημόσιο. Το μανιφέστο, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή, με φωτογραφία Ανδρουλάκη. Και η κόντρα στα ύψη, το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στα οικονομικά φύλλα η Ναυτεμπορική γράφει 5+1 βήματα τόνωσης των επενδύσεων. Και πίσω στην απαρχή του rock and roll, το 1956 ο Elvis Presley πηγαίνει στο νούμερο 1 του αμερικάνικου chart για 5 ολόκληρες εβδομάδες με ένα διπλό, με ένα double A-side σιγκλάκι. Στην πίσω πλευρά έχει το Hound Dog, μεγάλη επιτυχία έγινε και αυτό. Στην μπροστά πλευρά έχει αυτό που θα ακούσετε τώρα, Don't Be Cruel. You know I can be found sitting

0: say I
1: do. Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνύει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε σε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιογκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος 17 ημερών. Συνελήφθη η μητέρα του. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
3: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος.

πιο ωραία και από τις πιο μεγάλες επιτυχίες των Cars, σαν σήμερα το 2019, με συγχωρείτε, ο συνιδρυτής και frontman των Cars, ο Ρίκο Κέισικ, βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 75 ετών στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη. Είχε κάνει πολλές και μεγάλες επιτυχίες με αυτό το αμερικάνικο συγκρότημα που άφησε εποχή. Εδώ είναι ο κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 9. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκοπής Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Σακά Σαπόμ. Τι άλλαξε από χθες σήμερα? Τα πράγματα γίνονται χειρότερα στα στενά του Ορμούζ, αλλά ο Τραμπ λέει τα γνωστά του, ότι του οφείλουμε κιόλας. Γιατί δεν πείθονται οι αγορές? Ο Σίλας Σεραφείμ απαντάει, γιατί δεν πιστεύουν τον Τραμπ, φυσικά, εννοείται. Τον έχουν καταλάβει απολύτως τι είναι, και οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν την ανηφόρα. Συν της άλλης είπε και το άλλο καταπληκτικός, είπε όχι, δεν θα κάνουμε κανένα, δεν θα βάλουμε κανένα φρένο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, όπως ζητούν μερικοί από τους κορυφαίους CEOs των εταιριών που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη, διότι θα μείνουμε πίσω από την Κίνα. Μια πλευρά του Cannonball Adderley που είναι λιγότερο γνωστή ίσως. Εδώ η συνεργασία του με τον Sergio Mendes, τον Βραζιλιάνο πιανίστα, and the Bossa Rio Sextet, Corcovado.

γράφει το Πρόταγκον μεταφέροντας ένα άρθρο που συνηθίζει να κάνει από διεθνή μέσα. Η Σαουδική Αραβία είναι με την πλάτη στον τοίχο, γράφει. Δύο πλήγματα την προηγούμενη εβδομάδα ανέδειξαν πόσο εύθραυστο είναι το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας που επί μισό αιώνα εγγυόταν τη σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Την περασμένη Πέμπτη, μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ και χειρίζονταν φιλοϊρανικές, πολιτοφυλακές, έπληξαν σταθμούς άντλησης του πετρελαγωγού Ανατολής Δύσης μήκους 1.200 χιλιόμετρων, που μεταφέρει πετρέλαιο από τα κοιτάσματα του Περσικού κόλπου στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, επιτρέποντας τον κορυφαίο εξαγωγή αργού στον κόσμο να αποφεύγει τα στενά του ορμούς. Την ίδια μέρα, οι Χούθοι της Ιεμένης, σύμμαχοι της Τεχεράνης, κατέλαβαν το λιμάνι της Μόκα και το νησί Περίμ, στρατηγικό σημείο ελέγχου του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, της άλλης θαλάσσιας εξόδου του σαουδαραβικού πετρελαίου προς τις ασιατικές αγορές. Ο σαουδαραβικός πετρελαϊκός κολοσσός Αράμκο ανακοίνωσε ότι διέκοψε τη λειτουργία του αγωγού προληπτικά, ενώ η παραγωγή πετρελαίου της χώρας έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1990. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί το χειρότερο δυνατό σενάριο για το Ριάντ. Την ίδια εβδομάδα που πλήττεται η χερσαία οδός μεταφοράς πετρελαίου, η κρίσιμη θαλάσσια οδός κινδυνεύει να βρεθεί υπό τον έλεγχο μιας πολιτοφυλακής που μόλις κήρυξε εμπάργκο στα σαουδαραβικά πλοία. Το βασίλειο που είχε την ψευδαίσθηση ότι είχε θωρακίσει την οικονομία του απέναντι στους κινδύνους των στενών του Ορμούς, διαπιστώνει τώρα ότι δεν διαθέτει πλέον καμία ασφαλή δίωδο για να εξάγει το πετρέλαιό του. Στην ανάλυση του, ο Φεντερίκο Ραμπίνι της Κοριέρα ντε λα Σέρα κάνει λόγο για το τέλος μιας στρατηγικής ψευδέστησης, όπως χαρακτηρίζει την ιδέα ότι η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να παραμείνει σχεδόν θεατή στον πόλεμο ανάμεσα στη Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη και να περιορίσει την έκθεσή της στους κινδύνους, εκτρέποντας τη ροή αργού προς την Ερυθρά Θάλασσα και αφήνοντας τους Αμερικανούς να καταβάλουν το στρατιωτικό τίμημα της αντιπαράθεσης με το Ιράν.

Αυτό είναι το 8ο και τελευταίο άλμπουμ των Led Zeppelin, λίγο πριν το θάνατο του John Bonham, του drummer του γκρουπου. Προκάλεσε τη διάλυση του συγκροτήματος, κυκλοφόρησε με 6 εξώφυλλα, θεωρήθηκε εμπορικό από κάποιους, συνέβαιναν πολλά τότε. Στους Led Zeppelin είχαν και τσακωθεί για αυτό το κομμάτι, όχι αυτό το κομμάτι, το κομμάτι το έγραψε ο Plant για την απώλεια του 5χρονου γιού του από ασθένεια. Είχαν τσακωθεί για το ύφος, ήθελαν πιο hard rock ο Page και ο Bonham, αλλά ήταν και οι δύο βουτυγμένοι στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ αντιστοίχως, και έτσι συμμετείχαν πολύ λίγο στη συγγραφή του άλμπουμ, την οποία είχαν αναλάβει ο John Paul Jones και ο Robert Plant. Αυτό είναι το All My Love, ένα από τα ωραιότερα κατά την ταπεινή μου άποψη των Led Zeppelin, και ας μην είναι τόσο hard rock, είναι ένα από τα συγκινητικά τους κομμάτια. Πήγε σαν σήμερα στο νούμερο 1 του αμερικάνικου chart, ήταν εμπορική επιτυχία αυτό το άλμπουμ, όπως ήταν και αυτό που ακούσαμε, το έφερα μαζί μου και χθες. Ο George Michael με το Listen Without Prejudice Volume 1 κάνει το δεύτερο προσωπικό του νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν πουλάει. Τσακώνεται με την εταιρεία του γι' αυτό, γιατί θεωρεί ότι δεν τον υποστήριξε όπως έπρεπε. Και όλα αυτά οδηγούν σε δικαστικές διαμάχες.

Can't Always Get What You Want, λίγο Rolling Stones, λίγο Funky Drummer από τον James Brown, τα αριστουργήματα του George Michael, Waiting for That Day. Ο Ρωμανός Γεροδήμος, ο καθηγητής, γράφει στο Facebook ότι το φάσμα της ακροδεξιάς και του αντισυστημισμού στην Ευρώπη μπορεί να αιτηθεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να κερδίσει στην εξουσία και στην καλύτερη περίπτωση να καταρρεύσει, αφήνοντας την κοινοβουλευτική δημοκρατία και τους θεσμούς ακόμα πιο αδύναμους αλλά όρθιους, είτε να οδηγήσει σε τραγωδίες, εμφύλειες, ταραχές, στρατόπεδα συγκέντρωσης, πολέμους κλπ. Ο άλλος τρόπος είναι να μην χρειαστεί να κυβερνήσει ποτέ, γιατί το πολιτικό σύστημα θα έχει αντιμετωπίσει τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους τα κόμματα αυτά έχουν φτάσει να είναι τόσο ψηλές δυνάμεις. Μερικά από τα προβλήματα είναι η αποβιομηχάνηση. Αποβιομηχάνηση είναι, γιατί τη λέει βιομηχανοποίηση. Τέλος πάντων, η de facto πτώχευση των ευρωπαϊκών κρατών, η γκετοποίηση των ευρωπαϊκών πόλεων και η εθελοτυφλία του πολιτικού συστήματος για τα προβλήματα και τα κενά που δημιούργησε η πολυπολιτισμικότητα και η αποτυχία ενσωμάτωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πολυπολιτισμικότητα ή η μετανάστευση δεν φέρουν και πολλά θετικά, αλλά σε αυτόματο πιλότο τίποτα δεν λειτουργεί. Το βασικότερο όμως πρόβλημα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν αισθηκτοδός είναι ότι οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν πια πολύ περιορισμένη δυνατότητα να ασκούν πολιτική εξουσία. Don't look any further, διασκευή από τη Μισελ Νεοντζέλο. Τέλος πάντων, οπότε δεν μπορώ να το πω αυτό το επίθετο, και τη Λιάν Λεχάβας.

0: don't look any further.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Joker, μεγάλη επιτυχία των Steve Miller Band, ξαναέγινε επιτυχία σαν σήμερα μετά από 16 χρόνια από την κυκλοφορία του το 1990 εξαιτίας μιας διαφήμισης. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Το γνώρισαν νεότερες γενιές και το αγάπησαν. Εδώ είναι ο Κόσμος, 6 λεπτά μετά τις 9. Ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Always on your side. Δεν ισχύει πάντα στη βρετανική πολιτική, αλλά θα το πούμε μετά. Bonobo και Joy Crooks.

is on your side, λοιπόν, δεν πολύ ισχύει. Να η πρώτη πρόκληση για τον Άντι Μπέρναμ, τον καινούριο Βρετανό Πρωθυπουργό, καθώς οι Πρωθυπουργοί της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ετοιμάζονται να υπογράψουν κοινή διακήρυξη με την οποία ζητούν να αποσχιστούν. Τραγικό είναι, γελάω, αλλά τέλος πάντων να διαλυθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στην ουσία γιατί θέλουν να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά ούτε αυτό είναι η λύση, έτσι εννοείται. Η λύση είναι μόνο η ενότητα όλης της Ευρώπης και φυσικά η ενότητα της Βρετανίας μέσα στην Ευρώπη. Πρέπει να κάνουν στροφή 180 μοιρών οι Άγγλοι αν θέλουν να κρατήσουν την ενότητα του βασιλείου τους και αν θέλουν να επανέλθουν στην απλή κοινή λογική. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα το 1928 αυτός ο σαξοφωνίστας, ο Τζούλιαν, έτσι ήταν το πραγματικό του, αλλά έμεινε με το παρατσούκλι του Cannonball Adderley. Αυτός ο δίσκος, το Something Else, θεωρείται κορυφαίος, αυτόν φιλοξενεί το Miles Davis. Είναι ένας δίσκος που αρχίζει με αυτό εδώ, το υπέροχο Autumn Leaves.

γράφει ο Αλέξης Παπαχελάς στην Καθημερινή, ένα κέριο δίλημα για τους Ευρωπαίους. Όσοι θέλουν μια ισχυρή Ευρώπη που θα έχει ισότιμη θέση στο παγκόσμιο γεωπολιτικό τραπέζι, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό δίλημα. Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι αν η Γερμανία διαδραματίσει τον κεντρικό ρόλο. Είναι η μόνη χώρα που διαθέτει την οικονομική και βιομηχανική ισχύ για να τραβήξει την υπόλοιπη Ευρώπη μπροστά. Το θέλουμε όμως αυτό εμείς οι Ευρωπαίοι? Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε το Βερολίνο σε αυτό το ρόλο με ισχυρό γερμανικό στρατό και στιβαρή πολεμική βιομηχανία? Εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα και τα διλήμματα. Πρώτα απ' όλα για την ίδια τη Γερμανία, η οποία έκτισε το μεταπολεμικό πολιτικό της σύστημα αλλά και την κουλτούρα της για να διασφαλίσει ότι δεν θα ξανακυλήσει σε σκοτεινές ατραπούς όπως συνέβη στο παρελθόν. Η Γερμανία σκεμμένα δεν απέκτησε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και δημιούργησε ένα αυστηρό πλαίσιο που επέβαλε την άδεια του κοινοβουλίου της για τη μετακίνηση ενός λόχου στο Αφγανιστάν. Όσο και αν ένιωθε ότι κατήχε την οικονομική πρωτοκαθεδρία, όσο και αν ήλεγχε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία ήταν πάντα ο αμφίθυμος ηγεμόνας της Ευρώπης. Καθώς ο κόσμος γίνεται πιο απρόβλεπτος και επικίνδυνος, η Γερμανία θα νιώθει την ανάγκη να ξεφύγει από τα ενοχικά δεσμά της, να επανεξοπλιστεί πλήρως και να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία μιας Ευρώπης με δόντια. Ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία καταραίει με πάταγο η βεβαιότητα που είχαν όλοι οι Ευρωπαίοι με πρώτους τους Γερμανούς πως ό,τι και να γίνει θα καθάριζαν το παιχνίδι οι Αμερικανοί. Ο Τραμπ γκρέμισε αυτή τη βεβαιότητα και η Ευρώπη καλείται να ενηλικιωθεί βία και γρήγορα. Γκρινιάζουμε εδώ και χρόνια και επαναλαμβάνουμε το κλισέ πως η Ευρώπη δεν έχει ηγέτες. Το ερώτημα είναι τι εννοούμε και τι σημαίνει αυτό στην περίπτωση της Γερμανίας. Ναι, ούτε η Μέρκελ, ούτε ο Σόλτς, ούτε ο Μέρτς είναι ισχυροί ηγέτες που να ανταποκρίνονται στις φαντασιακές προσδοκίες μας. Όλοι τους περιμένουν τις επόμενες τοπικές εκλογές κάποιου γερμανικού κρατηδίου για να λάβουν τις αποφάσεις τους και είναι δέσμοι εσφικτικών όρων που τους επιβάλλουν οι κυβερνητικές συμμαχίες. Θα θέλαμε όμως ένα Γερμανό Πούτιν ή Ερντογάν ή και Τραμπ? Και τι θα σήμαινε για την Ευρώπη και το μέλλον της εάν η Γερμανία μετά τον επανεξοπλισμό της αποκτούσε έναν ακροδεξιό ισχυρό ηγέτη? Ένα σενάριο που δεν είναι τόσο εξωπραγματικό μετά τα αποτελέσματα των εκλογών στην Σαξονία Άνχαλτ. Βέβαια το δίλημα αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι κάπως πλαστό. Όχι, ούτε Πούτιν, Ερντογάν και Τραμπ, ούτε τους σημερινούς ηγέτες. Υπάρχει και το μοντέλο του Μίτερα. To call.

Love Can Break Your Heart, παλιό κομμάτι, νέα διασκευή και σχετικά νέα του 20 Unclubbed. Το καλό νέο είναι ότι οι Σουηδοί AFD, τέλος πάντων δεν λέγονται AFD, οι Σουηδοί ακροδεξοί δεν κατάφεραν να επαναλάβουν την επιτυχία των Γερμανών συναδέλφων τους. Στο γραφείο Economist σκόνταψαν στο δρόμο προς την εξουσία. Κάτι είναι και αυτό.

0: πολίτη αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αποκτήσει τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας, κάτι που η συγγραφέας θεωρεί σχεδόν ανέφικτο. Ωστόσο, πρόκειται, λέει, για απεγνωσμένη υποσχεσιολογία που δεν θα υλοποιηθεί. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει ελάχιστες πιθανότητες να επικρατήσει στη Βουλή και στη Γερουσία. Η απόπειρα χρηματισμού του εκλογικού σώματος είναι απολύτως παράνομη και διώκεται σε ομοσπονδιακό και πολιτιακό επίπεδο. Ωστόσο, ο πρόεδρος αγρών αγοράζει.
1: You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy.

ακούσατε στην εισαγωγή του Cannonball Adderley. Το κομμάτι το έγραψε ο Joe Zawinul, πιανίστας του τότε και αργότερα τον Weather Report. Mercy, mercy, mercy. Πώς μου αρέσει το κοινό από κάτω που κάνει συνέχεια. Yeah. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, ο καθηγητής, μας συστήνει να διαβάσουμε ένα άρθρο στην Καθημερινή της Λαμπρινής Ρόρη, της καθηγήτριας πολιτικής επιστήμης. Μπορεί αυτό που έγινε με την ΑΕΦΤΕ να γίνει και εδώ στην Ελλάδα? Υπάρχουν, λέει, τρεις προϋποθέσεις για να γίνει, να επιτευχθεί αυτή η τρομερή άνοδος. Γιατί υπάρχει ντόμινο ακροδεξίας ψήφου στην Ευρώπη και παραθέτει και τα papers, τα επιστημονικά, με τα οποία τεκμηριώνεται. Η πρώτη, λέει, προϋπόθεση είναι η συνέχεια του οχήματος. Η ΑΕΦΔΕ είναι το ίδιο κόμμα από το 2013. Η δεύτερη είναι η ταυτότητα. Η ΑΕΦΔΕ στην Ανατολή κάθεται πάνω σε μια διαιρετική τομή, δηλαδή στη δομική ανισότητα με οργάνωση και συλλογική συνείδηση. Οι Ανατολικογερμανοί είναι κατά 17 μονάδες πιθανότερο να υιοθετούν αποκλειστικά ανατολική ταυτότητα από τη δυτική ταυτότητα. Η τρίτη είναι η γενιακή αναπαραγωγή. Στη Σαξονία Άνχαλτ το 41% των 18-24 ψήφισε ΑΕΦΔΕ. Στην Ελλάδα οι νέοι ως 34 ετών είναι επίσης πιθανότερο να ψηφίσουν ελληνική λύση και νίκη, αλλά η αντισυστημική ψήφος παραμένει ρευστή. Στην Ελλάδα, γράφει, η Νέα Δημοκρατία απορρόφησε από το 2012 στελέχη και ατζέντα του λαός και κράτησε την ακροδεξιά σε μονοψήφια ή χαμηλά διψήφια ποσοστά, με τίμημα τη μερική κανονικοποίηση των θέσεών της στο μεταναστευτικό, ενώ σε άλλα ζητήματα όπως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών μετακινήθηκε προς τη φιλελεύθερη πλευρά. Το γερμανικό μοντέλο παρήγαγε ένα μεγάλο ακροδεξιό κόμμα και ένα τσεντεού που δεν ξέρει τι να το κάνει. Το ελληνικό, μικρά ακροδεξιά κόμματα και μια Νέα Δημοκρατία που διαχειρίζεται επιλεκτικά την ακροδεξιά ατζέντα. Η Σαξονία Άνχαλτ δείχνει τι συμβαίνει όταν ένα ανθεκτικό αντισυστημικό απόθεμα βρίσκει ταυτόχρονα κόμμα, ταυτότητα και γενιακή αναπαραγωγή. Το ελληνικό απόθεμα, αν και κατακαιρματισμένο, ίσως βρίσκεται σε σημείο καμπής, καθώς δύο επιπλέον διεκδικητές, εκτός της λύσης του κόμματος Καριστιανού και της Λατινοπούλου,

Ο Ηλίας Κασιδιάρης εν αναμονή της αποφυλάκησής του, χωρίς να μπορεί να ηγηθεί τυπικά ή άτυπα, και ο Σαμαράς συναντούν μια ελληνική λύση που ανταγωνίζεται και τους δύο με νίκη και φωνή λογική στο περιθώριο. Εάν κάποιο από τα τρία εγχειρήματα γίνει κάτι περισσότερο από όχημα, θα κριθεί στο αν επιβιώσει δύο διαδοχικών εκλογών και στο αν αποκτήσει οργάνωση ανεξάρτητη από τον ιδρυτή της. Η ασυμμετρία παραμένει. Στη Γερμανία το κόμμα έφτιαξε το κοινό του. Στην Ελλάδα το κοινό ψάχνει ακόμα το κόμμα του. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το κοινό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι τιμές στα καύσιμα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11. Νέες αυξήσεις στην Αντλία προαναγγέλνουν οι πρατηριούχοι. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνύει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Σήμερα, οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στον ανακριτή, η 18χρονη μητέρα Βρέφους, που νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Εξακολουθεί να αγνοεί το βαρυπινί της Σαλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Κόσμος Radio.gr.

ο James Brown μπορεί να κάνει τον Kurt Weill Funk. Αυτό ήταν το September Song από ένα άλμπουμ που λεγόταν Soul on Top, με ενορχιστρώσεις του Oliver Nelson. Εδώ είναι ο Κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Τη δεκαετία των 90 αυτή η εταιρεία έκανε θαύματα. Με έδρα τη Γερμανία, η Soul Society. More Mess on My Thing, αυτή είναι η Poets of Rhythm. Η Sydney Sweeney, η ευηδής νεαρή Αμερικάνα ηθοποιός, πουλάει πάλι τη σεξουαλικότητά της σε μια διαφήμιση που, στην οποία ποζάρει η μίγυμνη λέγοντας συνέχεια sports, sports, sports. Προκαλεί και το πετυχαίνει να λειτουργήσει η διαφήμιση. Αυτός δεν ήταν άλλωστε ο στόχος. Σύνθεση του αδερφού του, του Νάτ Άντελη. Αυτό είναι το Work Song, το περίφημο. Εδώ ο Κάνολ Άντελη παίζει με την μπάντα του μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην Καθημερινή, οι εκλογές του φόβου. Η αυλαία σηκώθηκε στην Κρήτη. Η σεζόν ξεκίνησε με πλαστικές σημαίες και τρακτέρ. Ποτέ ξανά κανένα κόμμα δεν διεκδικούσε τόσο ακομπλεξάριστα να αναβαπτίσει τον εαυτό του στα απόνερα της ιστορίας του. Το Πασόκ δεν τρέπεται να πουλάει το παρελθόν του. Δεν τρέπεται που δεν βρίσκει να προσφέρει τίποτα πιο ελκυστικό από αυτό που υπήρξε κάποτε. Ήταν η πιο γραφική εισβολή του παρελθόντος στην προεκλογική αγορά. Το μοσαϊκό της αντιπολίτευσης συμπληρώθηκε από το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του Αλέξη Τσίπρα και την επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά ως ρυθμιστικού παράγοντος. Στις θέσεις διεκδίκησης της εξουσίας ή έστω της ανατροπής της κάθισε το 1981, το 2015 και το 1993. Θα αδικούσε κανείς τον Τσίπρα αν αγνοούσε την προσπάθειά του να πετάξει από πάνω του τον ΣΥΡΙΖΑ, τα πρόσωπα και την κομματική κουλτούρα. Όμως την πιστικότητα της μεταμόρφωσής του σε ένα πιο μετρημένο και γεωμένο πολιτικό προϊόν την υπονομεύει πρώτος ο ίδιος όταν δεν στέργει να εξηγήσει τα νούμερα. Όταν αρκείται πάλι στο ρητορικό του τάλαντο στις 2-3 προμελετημένες ατάκες μέσα σε 3 ώρες συνέντευξη για να επανακινήσει την καριέρα του. Θα αδικούσε κανείς τον Σαμαρά αν επέμενε να θυμίζει την παλαιά πατριωτική παραφορά του που τον οδήγησε σε μια επίθεση πολιτικής αυτοκτονίας κατά του κόμματός του. Όμως δεν παριστάνει ο ίδιος αυτή την καθήλωση όταν στέκεται μπροστά στην κάμερα για να αποδηθεί σε ένα καταγγελτικό δελήριο εφάμιλο της βουκεφαλικής αφετηρίας του χωρίς καν ένα νεύμα προς το μέλλον. Ένα ακόμα κοιμήλιο, ένα προσωποπαγές εγχείρημα πολιτικής πλασμαφαίρεσης, ένα γυνάτι. Και λίγο πιο κάτω ο Μιχάλης Τσιτσίνης καταλήγει. Με αυτό το μενού κατασταλαγμένοι είναι μόνο οι ψηφοφόροι που καταψηφίζουν, που ξέρουν σίγουρα τι δεν θέλουν. Με αυτό το μενού πάμε εκτός απρόπτου σε εκλογές που θα τις κρίνει ο φόβος για το χειρότερο και όχι η προσδοκία. Και από την προεκλογική αφετηρία στη ΔΕΘ έχει κιόλας φανεί ποιος έχει το μονοπόλιο του φόβου.

Love Sick από τους Night Trains. Διαβάζω τον τίτλο. 1 εκατομμύριο αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς στην Αττική. Το έχουμε καταλάβει. Η κατανάλωση έχει αντιστραφεί. Έχει πάει στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή στο σπίτι, και έχει φύγει από τα καταστήματα. Σαν σήμερα το 2024, με 4 χρόνια καθυστέρηση, ο Άντι Γκραντ κάνει αγωγή τελικά στον Ντόναλντ Τραμπ για τη χρήση αυτού του κομματιού του στην προεκλογική του εκστρατεία.

γράφει ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου, ο δημοσιογράφος. Κατά διαόλου πάμε, σταματάω σε ένα περίπτερο. Μέσα ένα κορίτσι στα 20 και κάτι. Τα νέα, παρακαλώ, της λέω. Απάντηση. Τι είναι τα νέα? Τσίχλα, έπρεπε να της πει.

Και αυτό είναι σύνθεση του Νατ Άντελη, The Jive Samba. Το ακούμε συνήθως από την διασκευή του Τζακ Κοστάντσο και του Τζέρι Γου. Εδώ ο ίδιος ο Cannonball Adderley παίζει σαξόφωνο. Και εγώ σας διαβάζω το τελευταίο για σήμερα του πολιτικού αναλυτή Ευτύχη Βαρδουλάκη, η στρατηγική της αναγκαίας ισορροπίας στην καθημερινή. Τα δεδομένα, γράφει, δείχνουν το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να κινηθεί η Νέα Δημοκρατία. Το προβάδισμά της είναι ευρύ, αλλά ευρεία είναι σήμερα και η απόστασή της από την αυτοδυναμία. Ο στρατηγικός στόχος λειτουργεί όσο μοιάζει εφικτός. Αν απομακρυνθεί, θα μοιάζει κενός περιεχομένου και τότε θα χρειαστεί άλλη διαχείριση. Η φθορά της είναι ορατή και ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης η δημιουργία ισχυρών προσδοκιών είναι δυσκολότερη. Το να λες ότι οι εκλογές κρίνονται στο πεδίο των προσδοκιών ακούγεται ωραία και ασφαλώς έχει βάση. Είναι όμως και ελλιπές αναλυτικά. Οι εκλογές κρίνονται σε πολλά πεδία. Τις προσδοκίες αλλά και τις ανησυχίες, τις ικανοποίησεις αλλά και τις σύγκρισεις, κυρίως πλέον κρίνονται στο πεδίο των ταυτίσεων, ένα τομέα στον οποίο η Νέα Δημοκρατία πάσχει ειδικά στις νεότερες ηλικίες. Η Νέα Δημοκρατία, γράφει λίγο πιο κάτω, σήμερα αντιμετωπίζει την εξής συνθήκη. Όσοι την αποστρέφονται το εκδηλώνουν με μεγαλύτερη οργή και αυτό, λόγω και της φύσης των social media και του μηδιακού περιβάλλοντος, δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις. Υπάρχουν όμως σημαντικοί τομείς όπου τις πιστώνεται ότι υπάρχει πρόοδος και κάτι έχει γίνει. Από ψηφοφόρους που δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, αλλά δεν είναι και αφοριστικοί. Αν αυτοί προσεγγιστούν με το κατάλληλο ύφος, θεωρητικά μπορούν να τις δώσουν μια τρίτη ευκαιρία. Η κομποριμοσύνη αντιθέτως τους απομακρύνει περαιτέρω. Η ισορροπία στο μήνυμα και στο ύφος είναι αναγκαία. Και λίγο πιο κάτω γράφει, όπως αναγκαία είναι για τη Νέα Δημοκρατία και η ισορροπία ανάμεσα στη δική της ατζέντα και στη διαχείριση της επικαιρότητας. Έχοντας ανοιχτά μέτωπα και στα αριστερά και στα δεξιά της, κάτι που θα ενταθεί με την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά, η δυσκολία της Νέας Δημοκρατίας να μένει σταθερή στη στρατηγική της και να μην παρασύρεται από τα θέματα που θα ανοίγουν οι αντίπαλοι της, θα αυξάνεται. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να αγνοεί την επικαιρότητα και το κλίμα που διαμορφώνεται καθημερινά στα μίντια και τα social media. Η εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο, θα κριθεί και από την ικανότητά της να διατηρεί τον προσανατολισμό και τον έλεγχο της πολιτικής ατζέντας, χωρίς να ασχολείται υπέρμετρα με τους αντιπάλους της. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Θα σας αφήσω με τον Cannonball Adderley πάλι. Με τη φωνή του Ένι Άντριος εδώ, στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Next time I see you θα είναι αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

0: Thank you very much.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, με λίγο έτσι ωραίο γκρίζο φθινοπορεινό καιρό.
1: Πολύ ωραίο γκρίζο.
0: Από ό,τι είδα δεν προβλέπεται βροχή για την Αττική, τουλάχιστον βροχή αυτό που λέμε κανονική βροχή.
1: Ναι, έτσι, κανονική. Αυτά,
0: ψυχάλες.
1: Ψυχάλες είχε και στο Πειραιά.
0: Και το βράδυ χθες
1: και στο κέντρο και τα λοιπά.
0: Αυτά
1: αλλά είναι τόσο ευχάριστη αυτή η δροσιά και ο γκρίζος ουρανός μετά από αυτό το, με αυτό το τελευταίο ένα μήνα
0: των ανελέητων,
1: που όσοι από εμάς κυκλοφορήσαν, εγώ επειδή κυκλοφόρησα στην Αθήνα το πρωί πριν έρθω, ήταν θαυμάσιο.
0: Λοιπόν, θαυμάσια θα περάσουμε και τις επόμενες δύο ώρες εδώ στην παρέα σας, στον κόσμο, στους 93,6, με τον Γιάννη Δημητριάδη και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές και τη Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο. Τι άλλο θέλετε?

0: Λοιπόν, αυτές τις μέρες τυχαίνει και βλέπω τις παλιές ταινίες του Αλμοδόβαρ και σκεφτόμουν πόσο μεγάλο και πλούσιο κατάλογο έχει. Οι περισσότερες από αυτές παίχτηκαν στα αθηναϊκά σινέμα στη διάρκεια.
1: Όλες, νομίζω. Κάποιες όταν έγινε πια γνωστός και ο Αλμοδόβαρ με το Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, είδαμε και τις παλιότερες.
0: Τα ψηλά, τα κούνια κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει ένα τόσο πλούσιο κατάλογο που ξεκινάει από τις αρχές της δεκαετίας του 80, τέλη 70, αρχές 80, εκεί με το,
1: ναι,
0: με το κίνημα της Βοβίδα, εκεί της, του νέου ισπανικού σινεμά που συνδυάστηκε με την ελευθερία που έφερε η νέα κατάσταση, ας πούμε, στην Ισπανία όταν έπεσε ο Φράνκο και αρχίζει πια και γίνεται δημοκρατία ξανά η χώρα, αρχίζει και έχει ελευθερία, αρχίζει και δεν έχει λογοκρισία, το βασικό, και βλέπεις τι πλούσιο κατάλογο έχει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι 75 και γυρνάει ακόμα, συνεχίζει και γυρνάει ακόμα ταινίες. Και πραγματικά είναι ένα σινεμά το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο. Μπορεί να σ' αρέσει πολύ, μπορεί να μην σ' αρέσει καθόλου. Είναι ιδιαίτερο.
1: Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να μην του αρέσει καθόλου καμία ταινία του Αλμοδόβαρ. Δηλαδή,
0: κάπου θα βρεις κάτι που ναι, θα σ' αγγίξει.
1: Είτε είναι έτσι, οι πιο μελό ταινίες του, είτε είναι οι πιο χιουμοριστικές, είτε είναι.
0: Κάποιες σουρεαλιστικές.
1: Έχουν και λίγο αστυνομική πλοκή.
0: Ναι, κάποιες σουρεαλιστικές επίσης.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό πάντως ήταν από τα ψηλά τακούνια, το Ουνάνιο Νταμόρ από την Λουθ Κασάλ. Νομίζω ήταν και ένας λόγος για να μάθουμε την Λουθ Κασάλ περισσότερο εκτός Ισπανίας και Ιβηρικής Χερσονήσου.
1: Και αυτή εδώ είναι η φρέσκη, σας το έχουμε ξαναπεί, η φρέσκη ορκέστρα Μπομπάμπ, δηλαδή ανανεωμένο το συγκρότημα, εννοείται, με ένα άλμπουμ καινούργιο που ετοιμάζουν, βέβαια πατώντας το γνωστό ήχο. Made in Senegal θα λέγεται το άλμπουμ, αυτό είναι το Άννα Μαρία.

κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όλος ο κόσμος

0: Η αλήθεια είναι ότι του επιφύλαξε μια εξαιρετική εκδοχή αυτού του τραγουδιού ο Luke Combs, από τα γνωστά μεγάλα ονόματα της country μουσικής, αυτό το Fast Car της Tracy Chapman, που βέβαια οι παλιότεροι θα το θυμούνται μόλις είχε κυκλοφορήσει, πόσο μεγάλη επιτυχία είχε γίνει και στην Ελλάδα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Going back to New Orleans με τον υπέροχο Dr. John να διασκευάζει Jelly Roll Morton, όχι τον Jelly Roll της country, τον παλιό, τον
1: jazz.
0: Jelly Roll Morton.
2: Going back home, T90, to the land of the beauty.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι τιμές στα καύσιμα. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν στις μεγάλες αστικές πόλεις περίπου στο 1,85 και στα νησιά και ορεινά ίσως και 1,95 ευρώ, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στον ανακριτή, η 18χρονη μητέρα Βρέφους, που νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Νέα Λέμβος με 46 μετανάστες νότια της Γάβδου μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας πάνω από 160 άτομα στη δομή των Χανίων. Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνύει η Τεχεράνη. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6. Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Παραΐζο, λοιπόν, αυτός είναι ο Lost Frequencies μαζί με την Marie Froes, την Βραζιλιάνα τραγουδίστρια. Ο Lost Frequencies από πού είναι, ο Γάλλος είναι, ρε Λεωνίδα?
1: Βέλγος.
0: Τα ξέρεις όλα, ρε φίλε.
1: Όλα τα ξέρω, γι' αυτό με ρωτάς. Γι' αυτό είμαι εδώ δίπλα σου.
0: Γι' αυτό ξεκίνησε τους εορτασμούς, δεν το λέω εγώ, το γράψαν στο Instagram οι Oasis προχτές. Ξεκίνησε τους εορτασμούς διότι το αφήνανε να εννοηθεί ότι γλυκαθήκανε που φέτος κάναν αυτή την παγκόσμια τουρνέ. Ξεκίνησε πέρσι, τελείωσε φέτος. Μετά από τόσα, από 15 χρόνια που είχαν να βρεθούν επί σκηνής, τα βρήκαν τα δύο αδέρφια. Είδαν ότι μετά από 15 χρόνια δεν είχε αλλάξει τίποτα. Αντιθέτως.
1: Ίσα-ίσα, ο μύθος έχει γιγαντωθεί.
0: Αυτό. Το κοινό τους πολλαπλασιάστηκε. Όπου παίζανε ήταν γεμάτοι σε όλα τα γήπεδα και ανακοίνωσαν τη νέα τους περιοδία που ξεκινάει μέσα στο Μάιο, του χρόνου του Μάιο, από τη Γλασκόβη. Έχουμε 5 συναυλίες.
1: Πες τα αναλυτικά, γιατί εδώ θα έχουν αρχίσει και μπαίνουν και κλείνουν εισιτήρια.
0: Λοιπόν, από τις 21 Μαΐου στη Γλασκόβη 5 συναυλίες, μετά από 4 Ιουνίου για 11 συναυλίες στο Etihad Stadium του Manchester, δηλαδή στην πόλη τους εκεί πέρα, στην έδρα τους τέλος πάντων, φαντάζομαι θα είναι sold out όλα. Μετά πάνε Μόναχο, 2 συναυλίες, 2 συναυλίες Βαρκελόνη, 2 Άμστερνταμ, 2 Παρίσι, 2 Ρώμη, 3 στη Βοστόνη, 3 στο Los Angeles, στο Las Vegas, 2 στο Slane στην Ιρλανδία και μετά στο Nebworth, το μεγάλο φεστιβάλ, άλλες 4. Δηλαδή μιλάμε για 32, αν δεν κάνω λάθος, συναυλίες σε γήπεδα, σε στάδια, 60, 70, 80 χιλιάδες κόσμο και σε φεστιβάλ. Πάνε για κάποια εκατομμύρια θεατές οι Oasis, Λεωνίδα Αντωνόπουλε, και συμβουλήκες για το
1: λέω ότι μπορεί κανείς, ακριβώς, μπορεί να δει λοιπόν στις αίθουσες πλέον το Oasis Don't Look Back in Anger, αυτό το ντοκιμαντέρ το οποίο προβλήθηκε και στο φεστιβάλ της Βενετίας με τον Νόελ και τον Λίαμ Γκάλαχερ να είναι έτσι συγκινημένοι και μονιασμένοι και αγκαλιασμένοι σαν να μην έχουν τίποτα να χωρίσουν. Και διαβάζω εδώ τώρα στη Λάιφο το Θοδωρή Ξογιανόπουλο που αναφέρεται αυτό το ντοκιμαντέρ και λέει το πώς ο σκηνοθέτης προσπάθησε να δείξει λίγο αυτή την κόντρα, ας πούμε, και το όλο αυτό το μπιφ, θα λέγαμε, μεταξύ των δύο αδελφών, αλλά τελικά μια χαρά φαίνεται ότι τα
0: μια χαρά
1: βρει.
0: Φαίνεται, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, Άρη, όπως τα λέγαμε, διότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτή τη στιγμή που βγάζουν οι Oasis, όχι ότι δεν βγάζαν, αλλά είναι, και επίσης εφόσον τα βρήκαν αυτοί οι δύο μεταξύ τους και λύσαν τα προβλήματα που είχαν τα δύο αδέρφια μεταξύ τους, οι υπόλοιποι της μπάντας, διότι οι Oasis δεν είναι μόνο οι δύο Γκάλαχερ, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Εντάξει,
0: είναι και, υπάρχει και μια μπάντα από πίσω που τους συνοδεύει. Παλιά ήταν στάνταρ η μπάντα, τώρα έχουν μείνει κάποιοι από τους παλιούς και κάποιοι καινούργιοι μουσικοί.
1: Κανείς όμως δεν θυμάται τους Oasis.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Για κάποιον άλλον εκτός από τον
0: Λίαμ και τον Νόελ. Αλήθεια είναι. Εφόσον τα βρήκαν λοιπόν αυτοί οι δύο, και υπάρχει τέτοιο μεγάλη ζήτηση του κοινού για αυτό τον ήχο της Britpop της δεκαετίας του 90 στην πραγματικότητα, δηλαδή λίγο να θυμηθούμε και τα νιάτα μας εμείς που τη δεκαετία του 90 ήμασταν νέοι, ας πούμε, και τους ψιλοακούγαμε. Μου έλεγε ο Λεωνίδας πριν εκτός μικροφώνου ότι εγώ δεν θα πήγαινα τους στο live. Εγώ θα έλεγα ότι στο live τους αυτοί, ενώ δεν θα τους άκουγα εύκολα στο CD, ας πούμε, ή στο,
1: ναι,
0: στο live τους, νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο γιατί έχουν τρομερή ενέργεια τα τραγούδια τους.
2: Νάτι, είδου, little by little.
1: 2002, αυτό εδώ το άλμπουμ, το Hidden Chemistry.

0: Mad About You από τους Hooverphonic, λοιπόν. Νομίζω αυτό είναι η...
1: Ξανά Βέλγιο, είδες. Όλο εκεί γυρνά στο Βέλγιο.
0: Ναι, γυρνά στο Βέλγιο. Εντάξει, τώρα οι Hooverphonic, Βέλγιο. Δεν ξέρω τι Βέλγικο έχουν. Δεν ξέρω καν τι είναι Βέλγικο. Ούτε οι Βέλγοι δεν ξέρουν. Συχνά, αν έχεις μιλήσει με Βέλγους, θα σου πούνε ότι.
1: Έχουν μπύρες,
0: ούτε κοινή γλώσσα δεν έχουμε, ούτε τίποτα κυρίω δεν έχουμε. Είναι όμως ένας ωραίος γεωγραφικός χώρος.
1: Διάβασα μια. Εντάξει, είναι η καρδιά της Ευρώπης.
0: Είναι η καρδιά της Ευρώπης.
1: Έχει ιστορία μεσολογική. Έχει πρόβλημα, εντάξει, έχει πρόβλημα αριθμίας.
0: Έχει αριθμίες. Λοιπόν, διάβαζα μια πολύ όμορφη είδηση από αυτές που ξέρω ότι σου αρέσουν και σου μεγαλώνουν ακόμα την αγάπη σου για τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί διάβαζα ότι έγινε τριήμερη γαμήλη εορτασμή του Donald Trump Jr., του ιού του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος έκανε ένα τεράστιο πάρτι, ξέρεις, τα νησιά εκεί, τα τροπικά κτλ. Αλλά ένα μέρος του πάρτι, λοιπόν, το χρηματοδότησε ο Ουμάρ Κρεμλιόφ, ο οποίος διατηρεί.
1: Αυτό είναι λίγο ρώσικο, μ' ακούγεται.
0: Ναι, είναι Ρώσος, διατηρεί στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και μάλιστα είναι και υπεύθυνος μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης, υποτίθεται, που κατηγορείται ότι έχει κάνει απαγωγές παιδιών, ότι έχει δεχτεί παιδιά που έχουν απαχθεί από την Ουκρανία στη διάρκεια του πολέμου.
1: Γνωστή ιστορία.
0: Για να, ναι, ναι. Που πηγαίναν.
1: Εγώ διαβάζω ότι είναι, λέει, και πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας IBA. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ναι. Ποια είναι αυτή η Διεθνής Ένωση.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει το Τρεμπλιόφ.
1: Και χρηματοδοτείται από την Gazprom.
0: Ναι, καλά, ναι. Όλα εκεί στην Ρωσία, όλα συνδέονται όμορφα. Ο πρόεδρος Πούτιν είναι σχεδόν πίσω από όλα. Η πλάκα όμως είναι ότι ο Κρεμλιόφ αυτός δεν το έκρυψε. Ούτε ο Τραμπ Τζούνιορ έκρυψε ότι του έδωσε μερικά εκατομμύρια δολάρια. Χρηματοδότησε το σοου των πυροτεχνημάτων, το πάρτι που έκανε, κάποια μέρη του πάρτι κτλ. Και όλα αυτά ο ίδιος ο γιος του Τραμπ τα δέχεται και λέει βεβαίως. Ναι, δεν τρέχει.
1: Το πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ότι ο γιος του Προέδρου της Αμερικής κάνει παιχνίδι με διάφορους δισεκατομμυρίουχους Ρώσους, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα είναι μαφιόζοι.
1: Από κανενό στο μυαλό δεν περνάει η πιθανότητα ανταλλάγματος. Δηλαδή, με τι αντάλλαγμα θα γίνει αυτό? Γιατί κάποιος, δηλαδή, να σου δώσει ξαφνικά μερικά εκατομμύρια για να παρτάρεις,
0: ας πούμε. Αγαπάει πάρα πολύ. Μάλιστα, ο Κρεμλιόφ βγήκε και μια φωτογραφία, τον βλέπω εδώ στην Athens Voice, πίσω-πίσω στην γαμήλια φωτογραφία που είναι όλη η παρεούλα εκεί πέρα, και φαίνεται το μισό του κεφάλι. Τον έχουν πίσω-πίσω στη φωτογραφία, δεν φαίνεται καν όλος. Αλλά ο ίδιος θα το χρησιμοποιήσει φυσικά αυτό, αν χρειαστεί να πάρει ανταλλάγματα από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο οποίος πρόεδρος Τραμπ δεν υδρώνει καθόλου το αυτί του για όλα αυτά. Τα θεωρεί μάλιστα
1: πολύ όμορφα.
0: Πολύ φυσιολογικά. Αν γινόταν κάτι τέτοιο στην
1: αυτό
0: Ευρώπη.
1: Αυτό λέγαμε πριν.
0: Δηλαδή, αν η Κάγια Κάλλας στο γάμο της τον είχε βάλει.
1: Σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης εσωτερικά, δεν εννοώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηγεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέβαινε κάτι παρόμοιο, θα είχε γίνει παρετήσεις, θα είχε ξεκινήσει έρευνα, θα είχε γίνει ο κακός χαμός.
0: Θα είχε γίνει ο κακός χαμός από τα μίντια πρώτα απ' όλα. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν αλλάζει τίποτα.
1: Δεν
0: υδρώνει το αυτί του καθενός. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι δεν κινδυνεύουμε από το AI, έλεγε χτες. Όλα αυτά είναι απατεωνιές.
1: Απλώς χρειάζεται να έχετε έξυπνο πρόεδρο.
0: Έναν έξυπνο πρόεδρο.
1: Αλλά τώρα πώς θα εκλέξεις έναν έξυπνο πρόεδρο μετά τον Ντόναλντ Τραμπ? Είναι πραγματικά δύσκολο.
0: Είναι αυτό που λέμε, έσπασε στο καλούπι της εξυπνάδας.
1: Εμπετούνται και με εκείνα, θυμηθήκαμε πριν και τον άλλο υπέροχο Ευρωπαίο, βέβαια, που έκανε κάτι παρόμοιο, αλλά τα βάζε από τσέπου τα χρήματα.
0: Ναι, ο Μπερλουσκόνη τα έκανε τις μαϊμουδιές αυτές, αλλά τις πλήρωνε ο ίδιος. Αγόραζε ο ίδιος τους άλλους, αγόραζε ο ίδιος επιρροή. Δεν τον εξαγόραζαν εύκολα, αν και σε μερικές περιπτώσεις ίσως και αγόραζαν και τον Σίλβιο.
1: Είναι η γκρίζα ζώνη.

Αρκετή Βραζιλία αλλά και λίγη Τζαμάικα σε αυτό εδώ το Τζακαρέ, μάλλον την εκδοχή του άλμπουμ του Butter, την πιο ακουστική δηλαδή εκδοχή του Τζακαρέ, που ήταν πολύ πιο χορευτικό όταν το πρωτοκυκλοφόρησαν η Σόφι Τάκερ. Εδώ συνεργάζονται με τον Ραέλ. Θυμίζω ότι ακούτε κόσμο στους 93,6. Ακούτε το Γιάννη Δημητριάδη και τον Λονίδη Αντωνόπουλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από τα social media, Facebook, Instagram, ό,τι έχετε, ό,τι θέλετε. Αλλά και μέσα από το Viber, Cosmos Radio. Έτσι μας βρίσκετε, μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας όποτε θέλετε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Demasiado corazón, Μίνκι Ντεβίλ. Και καλημέρα, εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας. Κόσμος του 93,6, Κόσμος με τον Γιάννη Δημητριάδη και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές, με την Παντίνα Καλλινοπούλου στον ήχο. Και με μία είδηση που από χθες τη λέμε, την άκουσα και στο να σχολιάζει και το πρωί ο Προκόπης Δούκας. Και αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο που ορισμένοι θέλουν να γίνει πρώην.
1: Την Γιρεάλ βιώνω.
0: Πρώην Βασίλειο.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι τι όμορφο που θα ήταν.
0: Πρώην Ηνωμένο, συγγνώμη.
1: Τι όμορφο που θα ήταν να είναι η Νέα Ιρλανδία, γιατί είναι πανέμορφη χώρα και έχω φίλους και θα ήταν πολύ όμορφο. Και μερικοί άλλοι τραμπικοί που έβλεπα έλεγαν γιατί όχι. Μπορούν, λέει, οι διάφορες περιοχές της Αγγλίας να γίνουν, να ζητήσουν εξαρτησία. Και διαβάζουμε ότι στην Telegraph υπήρξε ένα ρεπορτάζ όπου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ αυτό, οι τρεις πρωθυπουργοί των αποκεντρωμένων κυβερνήσεων, δηλαδή η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία, αναμένεται να υπογράψουν κοινή διακήρυξη με την οποία θα ζητούν το δικαίωμα διεξαγωγής δημοψηφισμάτων για την ανεξαρτησία.
0: Ναι, γιατί όλες αυτή τη στιγμή ας το πούμε κυβερνήσεις των περιοχών αυτών, της Σκωτίας, της Ουαλίας, της Ιρλανδίας κλπ, είναι φιλοανεξάρτητες, δηλαδή θέλουν αφενός την ανεξαρτησία
1: και αφετέρου την Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: την ένωση ξανά με την Ευρώπη, από την οποία έχει αποχωρήσει η Αγγλία.
1: Έχει αλλάξει πάρα πολύ η άποψη για το Brexit στην Αγγλία. Πια πολύ, η πλειοψηφία είναι κατά του Brexit. Οι Εγγλέζοι όμως αυτό τους τιμάει, έτσι, νομίζω είναι προς τιμή τους. Δεν παίρνουν πίσω γρήγορα αποφάσεις. Σου λέει ότι εφόσον το ψηφίσαμε, πρέπει, τουλάχιστον είχε πει νομίζω ο Μπέρναμι ο προηγούμενος, ότι για μία γενιά δεν τίθεται θέμα να ξαναγυρίσουμε στην Ευρώπη. Αυτό αποφασίστηκε, αυτό θα γίνει.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς τώρα. Τι είναι, ασανσέρ, είναι μπες, βγες, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Αλλά απ' την άλλη, οι Σκοτσέζοι, οι Βορειοϊρλανδοί και οι Ουαλοί φαίνεται ότι θέλουν να γυρίσουν και σου λένε ότι μία θα είναι μια και πολύ όμορφη ευκαιρία, όπως λέει και ο πρόεδρος Τραμπ, να κάνουμε κάτι πολύ όμορφο, να γίνουμε ανεξάρτητη χώρα και μετά να πάμε να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και ο νυν πρωθυπουργός, ο Μπέρναμ, νομίζω ότι είναι υπέρ, ή τουλάχιστον έχει ταχθεί κατά το παρελθόν υπέρ του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της όσων, εν πάση περιπτώσει, περιοχών θέλουν να είναι ανεξάρτητες. Τώρα, βέβαια, αυτό τι σημαίνει για τη δήλωση ότι πρέπει να υπάρχει σαφή συνένεση περί μιας τέτοιας διαδικασίας? Τι ακριβώς σημαίνει σαφής, πρώτον, συνένεση? Δεύτερον, μένει να φανεί στην πράξη. Αλλά το θέμα είναι ότι όσο αυτή η συζήτηση παραμένει στην επικαιρότητα, όσο επανέρχεται μάλλον αρκετά συχνά, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και αυτοί εδώ έρχονται από το ακόμα Ηνωμένο Βασίλειο. Κοκορόκο. Da-do-da, έτσι λέγεται. Αυτό από το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε φέτος, το 2026. Tempos difficili sempre passami. Οι δύσκολοι καιροί περνούν στο τέλος. Περνούν.

Swad από τα πολύ γνωστά, πολύ επιτυχημένα συγκροτήματα της αγγλικής σκηνής της Reggae τη δεκαετία του 80 και του 90 διασκευάζουν Police. Και αυτό είναι φρέσκο, καινούριο, φετινό. Είναι μια συνεργασία της Corinne με τον Habibi Sly. Το Habibi Sly ή αλλιώς Sylvain Rabat από την Rabat Orchestra των αδερφών Rabat. Orient Express λέγεται.

Αγαπημένο μου Dance Van Morrison, και σας θυμίζουμε το διαγωνισμό που τρέχει για λίγο ακόμα. Μέχρι σήμερα θα ολοκληρωθεί, διότι αύριο είναι η συναυλία. Αύριο στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Fihil Sessions, το ντουέτο των Grand Brothers. Πολύ ξεχωριστό ντουέτο, μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία. Εμείς μπορούμε να σας... Θα σας οδηγήσουμε μάλλον να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Μπαίνετε στο post στο Instagram του Κόσμος, και μόνο εκεί στο Instagram του Κόσμος αφήνετε το σχόλιο ή το όνομά σας και αυτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα ύψη οι τιμές της ενέργειας λόγω και των νέων επιθέσεων των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια αναβαρέλι το Brent. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν στις μεγάλες αστικές πόλεις περίπου στο 1,85 και στα νησιά και ορεινά ίσως και 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής. Παράθυρο για πρόσθετη στήριξη των πολιτών εντός του έτους άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξη. Κρατικός προϋπολογισμός, πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δις ευρώ στο οκτάμινο, πάνω από τους στόχους στα έσοδα τον Αύγουστο. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στον ανακριτή, η 18χρονη μητέρα Βρέφους, που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Βενιζέλιο Ηρακλείου, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: cosmosradio.gr.

0: The Richest Man in Babylon, Thievery Corporation. Και για 24 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές, εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Ματίνα Κανελοπούλου είναι στον ήχο. Και διαβάζαμε από χθες για αυτό το πογκρόμ που έκανε.
1: Επιχείρηση αρετή.
0: Πώς το ονομάσανε όμως, αλλιώς το ονομάσανε.
1: Η οικογένειά μου είναι ασφαλής.
0: Η οικογένειά μου είναι ασφαλής. Τι ωραία που τα βρίσκουν αυτά τα πράγματα.
1: Τι όμορφα που τα λέει ο πρόεδρος Ερντογάν αυτή τη φορά.
0: Ερντογάν, ναι.
1: Ο οποίος την Κυριακή έκανε μπούκα η τουρκική αστυνομία σε μια σειρά από γκέι μπαρ, νυχτερινά κέντρα, γραφεία ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων και σπίτια γκέι ακτιβιστών, ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστών σε πολλές πόλεις της χώρας. 63 άνθρωποι έχουν τεθεί υποκράτηση και όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο της εκστρατείας. Η οικογένειά μου είναι ασφαλής. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, οι ΛΟΑΤΚΙ.
0: Ναι. Αποτελούσαν κίνδυνο για,
1: κίνδυνο για την οικογένεια των απλών καλών Τούρκων με το ωραίο τους μουστάκι και την ωραία μπούρκα που φορούσαν.
0: Και με το ωραίο παρελθόν βεβαίως, γιατί η Τουρκία έχει ένα παρελθόν που πολλές φορές εξυμνήθηκε η σχέση με άτομα του ίδιου φύλου, και από ποιητές και από τραγουδιστές. Και γι' αυτό στην Τουρκία δεν είναι παράνομη, δεν είναι, έχει κηρυχθεί σε παρανομία η ομοφιλοφιλία. Παρ' όλα αυτά όμως, και εκεί εξακολουθεί αυτό το ξεπερασμένο και γελίο αφήγημα ότι η ομοφιλοφιλία έχει σχέση με την παιδοφιλία. Δηλαδή, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά αυτό χρησιμοποιούν πάρα πολύ εκεί για να πούνε ότι εμείς θα προστατεύσουμε την οικογένειά τους.
1: Η πλάκα είναι ότι ο μεγαλύτερος στάρ που έβγαλε ποτέ η Τουρκία, δηλαδή ένα στάρ επίπεδου Στέλιου Καζαντζίδη που τον λατρεύουν οι Τούρκοι, ήταν ο Ζεκί Μουρέν, ο οποίος Ζεκί Μουρέν. Αν τον δει
0: ήταν
1: κανείς,
0: μια τρανς περσόνα.
1: Ήταν τρανς. Ήταν βαμμένος, βαμμένο μαλλί, βαμμένο φρύδι.
0: Και πάρα πολύ στην Τουρκία, και γυναίκες και άντρες είχαν αυτή την εικόνα προς τα έξω και έγιναν αγαπητοί από όλο από τον πληθυσμό, έτσι σε βαθμό λατρείας.
1: Πάνε ακούσουμε ένα Ζεκί Μουρέν τώρα που τον είπαμε.
0: Έτσι από τα παλιά.
1: Πάμε, από τα πολύ παλιά, ένα κομμάτι με μεγάλη επιτυχία. Ήταν μια της επιτυχίες του. Γκίτμε σανά μουχτατσίν.

0: project που έχει φτιάξει ο Τούρκος σαξοφωνίστας αλλά Αμερικανός εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Ιλχάντερ Σαχίν, μαζί με την Νόρα Τζόνς. Walks Poetic λέγονταν το. Λέγεται μάλλον. Ακόμα υφίσταται νομίζω το project του Ελσαχίν, που είναι πολύ πράγμον, έτσι κάνει πολλά πράγματα.
1: Η Νόρα Τζόνς εδώ ήταν προσκεκλημένη σε αυτό εδώ το Angels, από τα τραγούδια που αγαπήσαμε εδώ στο κόσμο και ακούγαμε πάρα πολύ κατά το παρελθόν.

0: Here's the part από την Michelle Gurevich και σε πολύ λίγη ώρα από τώρα ο Γιώργος Μουχταρίδης θα είναι εδώ με τις δικές του μουσικές για να σας συνοδεύσει έως τις 2 μέχρι τις 12. Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Μητριάδης, Ματρίνα Κανολοπούλου στον ήχο.
1: Ναι, τι άλλο θες να πω. Να πω ότι το ραντεβού, το ξέρουν το ραντεβού οι ακροατές μας. 10 η ώρα το πρωί, εδώ στους 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι.
4: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
3: Ναι, έχει και για σένα.
5: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Πάρα Φορ Κούβα επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Πάρα Φορ Κούβα live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον αύλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Χθες είναι ο βραδινό ψηλόβροχο στο κέντρο της πόλης. Τσεκ, ίσα ίσα για να σε τρομάξει. Διπλό τσεκ, γιατί είσαι με μηχανή. Διπλό τσεκ και 10 πόντους. Ξυπνά σήμερα το πρωί και έχει μια πολύ ωραία συννεφιά και η δροσιά μπαίνει μέσα από το ανοιχτό παράθυρο. Τσεκ, άλλους 10 πόντους. Και ανεβάζεις ένα μπουφανάκι για τη μηχανή. Τρίτο τσεκ, άλλους 10 πόντους. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε περίπου, ότι το φθινόπωρο μάλλον σου χαμογελάει και σου χαμογελάει με το δικό του τρόπο και σε καλωσορίζει όπως το καλωσορίζεις και εσύ, αφού φτάσαμε περίπου στα μισά και του Σεπτέμβρη. Καλημέρα σε όλους, Κόσμος 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα πάμε πιο φθινοπορεινά σήμερα και είπαμε, ο άγγελος των αλλαγών, ο David Bowie το προέβλεψε από χτες, σήμερα θα ήταν μια διαφορετική μέρα και είναι. Όσο για αυτό το τραγούδι του 1998, μιλώντας για το Fear and Love, από το περίφημο The Big Calm, η μεγάλη ηρεμία, τον Mort Simba,

Αυτή είναι η Αγία Μαρία από το Buenos Aires, μεγάλη χάρη της, και αυτή εδώ ήταν η Gotham Project σε ένα υπέροχο live, μια υπέροχη live ηχογράφηση ενός από τα πιο γνωστά τους τραγούδια από το πρώτο θρυλικό και περίφημο άλμπουμ τους τότε πάνω στην αλλαγή του αιώνα. Καλημέρα σε όλους, κόσμος 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι οι δείκτες του ρολογίου να δείξουν 2, είμαστε πάντα στη φωτεινή πλευρά του δρόμου ή αλλιώς the bright side of the road, σήμερα και λίγο πιο συνεφιασμένη, μεγάλη χάρη και η δική μας, μας το έκανε το ευχάριστο, γιατί κουράζεσαι και από αυτό το γαλανό ουρανό τον ασταμάτητο και από αυτή τη ζέστη στους 35 και 33 βαθμούς. Παρέα θα πάμε λοιπόν μέχρι τις 2. Έλεγα πριν για το κομμάτι των Μουρτσίμπα, αυτό το Fear and Love, τρομερό κομμάτι στην κυριολεξία. Λέει ότι ο φόβος δεν σε αφήνει να αγαπήσεις και η αγάπη είναι αυτή που μπορεί να πάρει το φόβο μακριά, να μπλοκάρει το φόβο δηλαδή. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι με ένα ωραίο εξώφυλλο, πολύ ζεν όλο αυτό εκεί τότε το 1998, μαζί με το Moby και το Play, τα ακούγαμε παρέα.

Μαλινκόνια Ιταλιάνα, και αυτός εδώ είναι ο κορυφαίος Τζίνα Πάολι, το περίφημο Il Cielo in una Stanza, αυτό που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία τότε στις δεκαετία του 60 η Μίνα με την ερμηνεία της. Προσωπικά μου αρέσει και αυτή εδώ εκτέλεση, γενικά μου αρέσει αυτό το κομμάτι, γενικά μου αρέσει ο Τζίνο Πάολι και γενικά μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτή η μουσική με αυτόν τον καιρό. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης αν έχετε κατεβασμένο εντελώς δωρεάν το Ερτέκο, το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε από τα ραδιοφωνάκια σας ψηφιακά, αναλογικά, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο ή στο γραφείο. Και το γραφείο δουλειά είναι βέβαια, αλλά έχει άλλη χρήση. Και επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις σας κανονικά στο σπίτι και το Netflix με καλή ποιότητα. Τσατάρουμε και επικοινωνούμε καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με K και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με K.

Γαλλία και σε αυτό το τραγούδι του Benjamin Biolay και τα τρελά και αγαπημένα Παρίσια. Τα ακούς στον ήχο, τα ακούς τα έγχορδα, τα ακούς τις μελωδίες, τα ακούς και σε αυτό τον λεπτό ηλεκτρονικό ήχο που πάντα συμβολίζει για μένα και ένα κομμάτι του Παρισιού που δεν το έχουμε ανακαλύψει και δεν το έχουμε εξερευνήσει τόσο όσο έπρεπε, δηλαδή την ηλεκτρονική πλευρά του Παρισιού. Εν πάση περιπτώσει, εχθές πέρασαν και στην ιστορία και τα 78 βραβεία Emmy. Ξέρετε, τα μάθατε. Τις λεπτομέρειες τις μάθατε, δηλαδή τα πολλά βραβεία του Widow's Bay, μια σειρά που την έχουμε δει. Το DTCF St. Louis που κυριάρχησε στις κατηγορίες μίνι σειρά. Το Pluribus, επίσης μια σειρά που την έχουμε δει. Το The Pit και αυτή μια σειρά που την έχουμε δει. Γενικά πλέον τις βλέπουμε τις περισσότερες σειρές, το The Hacks, όλα αυτά. Είμαστε εναρμονισμένοι, όπως λένε, παγκοσμιοποιημένοι. Κάτι πολύ ωραίο όμως είπε στην ομιλία της η Rhea Seehorn, η οποία κέρδισε το Emmy, το πρώτο γυναικείο ρόλου για το Pluribus. Περιμένουμε και τη δεύτερη σειρά. Και είπε το εξής, ότι ανάμεσα στις κάρτες και τα δώρα που έλαβε, πήρε και μία από την Carrie Russell, την Carrie Russell του The Americas και την Carrie Russell του The Diplomat, η οποία της έγραψε μια ατάκα της Gloria Steinem, «We are linked, not ranked», δηλαδή «Είμαστε ενωμένες, δεν είμαστε αξιολογημένες». Θέλω να δείξει ότι η γυναικεία δύναμη δεν χωρίζεται με τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο σε μια κατηγορία. Γενικά υπόθηκαν ωραία πράγματα και από την Carrie Russell και από την Rhea Seehorn.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα ύψη οι τιμές της ενέργειας λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, εκτακτή συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης, σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν στις μεγάλες αστικές πόλεις περίπου στο 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Παράθυρο για πρόσθετη στήριξη των πολιτών εντός του έτους, άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Σε λίγη ώρα στον ανακριτή δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Κυλλήνης για τον εντοπισμό του χειριστή ενός ταχύπλου σκάφους που ανετράπη σήμερα το πρωί. Ειδικό πλαίσιο για την προστασία των φοιτητών μη κρατικών πανεπιστημίων σε περίπτωση δικαστικής ακύρωσης άδειας λειτουργίας ή πιστοποίησης προγράμματων σπουδών προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και ο καιρός, βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πολύ ωραίο το 60 Seconds μου γράφει ένας φίλος που το θυμήθηκες όταν μιλάς για εικόνα. Ένας Michel Legrand πάντα ταιριάζει, πόσο μάλλον όταν είναι και ελαφρώς πειραγμένος εδώ σε remix, οπότε έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον ακόμα περισσότερο ίσως, ή το κάνει λίγο πιο φρέσκο. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα πριν για τα 78 βραβεία Emmy, για τις σειρές οι οποίες πήραν τα βραβεία, οι οποίες όλες μπορείτε να τις δείτε, ή τις περισσότερες μάλλον όλες μπορείτε να τις δείτε και, και στην Ελλάδα σε αρκετές και διαφορετικές πλατφόρμες streaming. Μου γράφει μια φίλη ότι είχε δύο ενδιαφέροντα fun fact. Ναι, η Jean Smart για το The Hacks έγινε η πρώτη ηθοποιός που κερδίζει Emmy για κάθε σεζόν τηλεοπτικής σειράς, και βέβαια ο Matthew Rhys ο ουαλός, ο οποίος μάλιστα είπε ότι είμαστε ένα πολύ έτσι πεισματάρικο και γενναίο έθνος, μικρό αλλά πεισματάρικο, ο οποίος κέρδισε διπλή βράβευση για τις συμμετοχές του σε δύο σειρές την ίδια χρονιά, την ίδια σεζόν προβολών. Είχε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα, δεν ήταν ιδιαίτερα πολιτική τα σχόλια σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά είπανε δύο δημιουργοί, είπανε δύο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Για παράδειγμα, ο Vince Gilligan, ο δημιουργός της σειράς Pluribus, είπε το εξής. Η ιστορία, λέει, του Pluribus εξελίσσεται σε έναν κόσμο όπου όλοι τα πάνε καλά μεταξύ τους. Αυτό κι αν είναι πραγματικά επιστημονική φαντασία, αλλά σκεφτείτε το. Δεν υπάρχει τίποτα πιο παράξενο από την πραγματικότητά μας σήμερα. Δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά μπορούμε να φερόμαστε ο ένας τον άλλον με σεβασμό.

Και επειδή το παλεύω στο μυαλό μου κανένα μισάωρο από την ώρα που το διάβασα αυτό το We Are Linked Not Ranked της Gloria Steinem, που χρησιμοποίησε με πολύ ωραίο τρόπο η Carrie Russell για να ευχηθεί συγχαρητήρια στην Rhea Seehorn, μπορεί να το πει κανείς, μας συνδέουν οι σχέσεις μας, δεν μας χωρίζουν τα βραβεία, να το πω έτσι απλά στη σειρά, ή αλλιώς συνδεδεμένοι, όχι ιεραρχημένοι. Καλημέρα σε όλους. Μάθιου Ρις, εξαιρετικός ηθοποιός, πραγματικά τους θυμόμαστε και τους δύο, και την Carrie Russell και τον Matthew Rhys στο The Americans, μου λέει ένας φίλος, πολύ κρίμα που δεν πήρε τότε βραβείο Emmy. Όντως, εκεί ήταν η κορυφαία ερμηνεία της Carrie Russell, όχι στο Diplomat, εκεί ήταν κυρίως στο The Americans, που ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στην οθόνη, με τον Matthew Rhys κάνανε μια πολύ πιστική οικογένεια Ρώσων κατασκόπων που κοιμήθηκαν το 60 και ξύπνησαν το 80. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2 στη φωτεινή πλευρά του δρόμου.

È un mondo difficile. Τα λέει εδώ πέρα σωστά ο Τονίνο Καροτών. Μικρούλης είναι, δεν είναι μεγάλο σε ηλικία. Θυμάμαι τον είχα δει και πριν από 3-4 χρόνια κάποια στιγμή. Είχε βρεθεί στην Αθήνα. Τον είδα σε ένα από τα πολύ ωραία εστιατόρια εκεί στην Σολομού. Και ήταν μαζί και με τον ιδιοκτήτη και τα λέγανε και συζητάγανε. Και εν πάση περιπτώσει με θυμήθηκε κι αυτός, γιατί είχαμε βρεθεί κάποια στιγμή στο Half Note και τα είπαμε. Ήταν εδώ για τα γυρίσματα, κάτι έκανε. Κάτι βίντεο κλιπ, κάτι τέτοιο. Πάντα εκεί γύρω στα 50 είναι νομίζω. Λοιπόν, αφιερωμένο το επόμενο κομμάτι στους φίλους που μας ακούνε από τη Σκύρο. Βρίσκονται αυτές τις μέρες εκεί. Ένα κομμάτι του Bob Dylan, διασκευασμένο από τον Robert Palmer μαζί με τους UB40.

Ένα κομμάτι του Bob Dylan το πήρε αυτή η μηχανή που όλα τα μεταμορφώνει σε pop reggae, η UB40, ο Robert Palmer επίσης μια πολύ ωραία φωνή, δεν βρίσκεται εν ζωή πια, και το μετατρέψαν σε ένα υπέροχο και γιορτινό κομμάτι. Αν το ακούσετε από την εκτέλεση του Dylan, δεν είμαι στην κατάθλιψη, αλλά είναι αυτό το κλασικό ύφος του Bob Dylan. Έλεγα πριν για σειρές, για όσους βλέπετε σειρές, τους όσους είμαστε πάρα πολύ, το The Gentleman. Σας θυμίζω για άλλη μια φορά ότι αυτός που θα ακούσουμε είναι ο Νάνι, που είναι ένας από τους βασικούς χαρακτήρες του δεύτερου κύκλου, που παίζει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Ο Νάνι δεν είναι άλλος από τον Benjamin Clementine. Σας το είπα και την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν ακούτε και συνέχεια. Το καινούργιο του κομμάτι, Pizza Mind. Yeah.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
4: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
3: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

0: Από τα παλιά κλασικά, δηλαδή την Dusty Springfield και το λατρεμένο Spooky στον Τιουάγιο και I've Got to Travel Alone, ένας καλλιτέχνης στο δεύτερο του άλμπουμ, πιο όριμος, πιο μεστός, πιο σίγουρος και για τον ήχο του και για τη φωνή του, σε παραγωγή του Άντριαν Κεσάντα, του 50% των Black Pumas και πολλά πολλά ακόμα. Ένας ήχος που αγαπάει πολύ ο κόσμος, 93,6, και το δείχνει με κάθε ευκαιρία και με κάθε αφορμή. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 8 λεπτά μετά τη μία. Είστε εδώ στον κόσμο, 93,6. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας, διαλέγοντας τραγούδια, μουσικές και τα σχόλια που τη συνοδεύουν. Παρέα και ο Σωτήρης Παναγιώτης φωτίζει τον ήχο. Καλημέρα από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε. Καλημέρα και στη Σκύρο, καλημέρα και στην Πάρο, καλημέρα και στο Ζάγκρεπ της Κροατίας. Καλημέρα από όποιον μας ακούτε. Είναι πλέον, λέει, τόσο δύσκολο να καταλάβουμε τι είναι αληθινό και τι μπορούμε να πιστέψουμε. Γεγονός που κάνει την αφήγηση ειλικρινών ιστοριών πιο σημαντική από ποτέ. Αυτά είπε ο δημιουργός της σειράς The Pit. Ο Richard Scott Gemmill. Το The Pit το έχετε δει, φαντάζομαι. Είναι αυτό μια εφημερία στο νοσοκομείο του Pittsburgh.
1: Viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar.
0: Δυνατό και ιδιαίτερο.
1: Y esperar y esperar. Luna, agua, tierra, sol. Solos estamos tú y yo. Luna, agua, tierra, sol. Me miras.

Ένα πολύ ωραίο κείμενο με χιούμορ αλλά και σοβαρότητα γράφει ο Γιώργος Σούλης στο Protagon σε σχέση με το wellness, την ευεξία, την ιατρική και το anti-aging. Γράφει μάλιστα ότι η anti-aging ιατρική υπάρχει εδώ και χρόνια, ανεπτυγμένη σε πολλές χώρες, τελευταία αναπτύσσεται ραγδαία και στην Ελλάδα με καινούργια ιατρία, σε ωραίους χώρους, με μουσική, με φυλάδια, με μηχανήματα, με υποσχέσεις και ταξίματα για αναστροφή της γύρασης και άλλα πολλά ωφέλη. Πολλές φορές, λέει, οι υποσχέσεις αντιγύρανσης δεν διαπιστώνονται, διατυπώνονται με σαφήνεια για να προσέχουμε λίγο και ενδεχόμενες κυρώσεις, αλλά καλύπτονται από τον όρο ομπρέλα, wellness, ευεξία ή όπως αλλιώς στα ελληνικά. Με αυτή την αλλαγή της νοηματοδοσίας δεν προσφέρονται ρητά υπηρεσίες αντιγύρανσης, αν και οι προστρέχοντες αυτό κυνηγάνε, αλλά υπηρεσίες ευεξίας, που μπορεί να πει κανείς. Η ευεξία είναι ένα μη μετρήσιμο μέγεθος και είναι και εντελώς υποκειμενικό. Νιώθεις ευεξία, για παράδειγμα, τρώγοντας κοκορέτσι σε ένα πανηγύρι σε ένα χωριό, αλλά και έπειτα από μια αμφιβόλου επιστημονικής τεκμηρίωσης παρέμβαση. Τι θα πεις, μη φας κοκορέτσι ή με κάνεις την παρέμβαση? Δεν μπορεί, εφόσον σου προσφέρουν ευεξία.

Λέει και άλλα παρακάτω ενδιαφέροντα. Μπορείτε να το διαβάσετε στο protagon.gr, υπόθεση Μαζονάκη ή το τάγκο Φελίδιο. Και εδώ ακούμε ένα τάγκο. La milonga.

Alfredo Zitarrosa.

που μιλάγαμε και τελείωνε περίπου η συνέντευξη. Ο ίδιος είχε εμφανιστεί άλλη μια φορά το 1996 στην ίδια συναυλία με τον David Bowie και τον Lou Reed την 1η Ιουλίου του 1996 στο Rock in Athens Festival στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Εν πάση περιπτώσει μιλάγαμε, μου λέει, πες μου ποιο κομμάτι να μην παραλείψω, μου λέει, ποιο είναι το πιο διάσημο μου κομμάτι στην Ελλάδα, και γυρνάει και μου λέει από το τηλέφωνο, και σε παρακαλώ μη μου πεις το «Σι», γιατί όπως ξέρεις αυτό δεν είναι δικό μου, είναι του Σάσας Ναβούρ. Αναφερόταν δηλαδή στο Notting Hill και στη μεγάλη επιτυχία που είχε γνωρίσει τότε το κομμάτι αυτό και ο ίδιος. Γυρνάω, του λέω και εγώ στο τηλέφωνο, του λέω όχι, του λέω, παρότι είναι πολύ γνωστό γι' αυτό, το πιο αγαπημένο κομμάτι είναι το I Want You από το album Blood and Chocolate που κυκλοφόρησε πριν από 40 χρόνια σαν σήμερα το 1986 στις 15 Σεπτεμβρίου με το φοβερό εξώφυλλο, με τον πίνακα που έχει ζωγραφίσει ο ίδιος. Και το κομμάτι είναι αυτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτινάσσονται ήδη οι εθνείς τιμές των καυσίμων λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης που προσπαθούν να ελέγξουν το στενό Bab El Mandeb. Στο Πεκίνο αύριο, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή θα συναντηθεί με τον ομολογό του Wang Yi. Στον ανακριτή δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ασταμάτητες οι ροές μεταναστών νότια της Γάβδου. Μία ακόμα λέμβος περισυνελέγει με 74 άτομα και μεταφέρεται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Κρίσιμες ώρες για το 18 ημερών βρέφος στα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις στον ανακριτή η μητέρα του, η οποία πήρε νέα προθεσμία για την Πέμπτη. Πιθανή ενέργεια δολιοφθοράς προκάλεσε τη διατάραξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών ώρες αχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Εντοπίστηκαν υλικά που είχαν τοποθετηθεί στις γραμμές σε τουλάχιστον 24 σημεία του δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα των δραστών. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
0: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

And I'm good for you από την Yasmin Lacey εδώ στον κόσμο και του 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τη μία. Η μέρα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 15. Είμαστε στου δρόμου και στο Σεπτέμβρη τα μισά. Κάποιοι μου εύχεστε ήδη καλό φθινόπωρο, το καταλαβαίνω, η μέρα είναι σήμερα. Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς για φθινόπωρο, αλλά όπως και να το κάνουμε, σε καμιά εβδομαδούλα και τυπικά ημερολογιακά θα είμαστε στο φθινόπωρο. www.cosmosradio.gr, επίσης erteco.gr, κατεβάζετε την εφαρμογή και μας κουβαλάτε μαζί σας. Και μια φίλη βιολόγος μου λέει, τσέκαρε λίγο έναν γενετιστή βιολόγο του Χάρβαρντ, τον David Sinclair, και το μοιράζομαι μαζί σας. Δεν τον ήξερα, κοιτάζω τώρα κάποια πράγματα γι' αυτόν και κάποια βιντεάκια λίγο αργότερα.

Εχθές το βράδυ πέρασα μια βόλτα από το Καλλιμάρμαρο, το Παναθηναϊκό Στάδιο δηλαδή. Ήταν ένα μεγάλο αφιέρωμα, μια πολύ μεγάλη γιορτή για τον Μάνο Λοΐζο που έφυγε τέτοιες μέρες, νομίζω 17 Σεπτεμβρίου του 1982. Ήταν μια βραδιά μαγική, λίγο στο τέλος. Προς το τέλος μάλλον το χάλωσε αυτό το ψηλόβροχο το πεντάλεπτο και ανάγκασε κάποιο κόσμο να φύγει, αλλά ήταν μια πολύ μαγική βραδιά. Βέβαια τα μεγάλα αυτά event δεν έχουν πια αυτό το μπαλμό που είχαν παλιότερα, ίσως δεν τον έχουν αυτά της παλιότερης εποχής, δηλαδή του πιο έντεχνου ρεπερτορίου, να το πω απλά, αλλά ήταν μια πολύ ωραία οργανωμένη βραδιά με πολύ ωραίες φωνές. Όσοι είχαν συνεργαστεί με τον Μάνο Λοΐζο και μπορούσαν να είναι εκεί, ήταν εκεί εχθές το βράδυ, Δήμητρα Γαλάνη για παράδειγμα, ο Γιώργος Νταλάρας και πολλές νέες φωνές. Η Νεφέλη Φασούλη, η οποία είναι ένας χαμελέον της μουσικής πια, δηλαδή κάθε φορά που τη βλέπω στη σκηνή κάνει κάτι άλλο και το κάνει σωστά. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η οποία έσκησε το όλα, σε θυμίζουν. Ο Γιώργος Περής, επίσης μια φωνή που ήταν έκπληξη για μένα στο λαϊκό τραγούδι του Μάνου Λοΐζου. Ήταν όμως μια πολύ ωραία οργανωμένη βραδιά, πολύ έτσι, κύλησε πολύ ωραία, με φοβερή ορχήστρα, με ωραίες ενορχιστρώσεις, με άψογο ήχο, με πολύ καλή διοργάνωση, με πολύ ωραία βιντεάκια που πέφταναν άμεσα και μιλούσαν για ορισμένες από τις στιγμές, είτε που αφηγείται ο ίδιος ο Λοΐζος, είτε που αφηγείται ο ξενοφωνό Ράρακος με τη φωνή του τη χαρακτηριστική. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά και χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο, στο αφιέρωμα το μεγάλο, στο Μάνο Λοΐζο. Δεν θα ακούσουμε Μάνο Λοΐζο βέβαια, αλλά Robert Plant.

Ένα από τα πιο συγκινητικά live ήταν αυτό που είδα φέτος στο Λυκαβητό με τον Robert Plant. Τι γλυκιά προσωπικότητα, τι γλυκιά παρουσία, πόσο ευγενής, πόσο χαμογελαστός, πόσο γενναιόδωρος. Ήταν μια από τις στιγμές που εγώ τουλάχιστον απόλαυσα πάρα πολύ στο συναυλιακό μου καλοκαίρι. Έχουμε και άλλα πράγματα αυτές τις μέρες, έχουμε αύριο μάλλον τους Grand Brothers στο Fee Hill Sessions. Για όσους αγαπάτε την ηλεκτρονική μουσική, παρέα με τα πιο πιανιστικές μελωδίες, νομίζω ότι θα βρείτε πολλά να σας ταξιδέψουν. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές εδώ. Υπάρχει ο Σίβερ Χόγεν που έρχεται το Σάββατο σε μια sold out συναυλία, άλλος πολύ αγαπημένος του ελληνικού και αθηναϊκού κοινού. Λοιπόν, έτσι είχαν τα πράγματα σήμερα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέα. Η Λουκία Σούπουλη είναι ήδη εδώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 12, από τον Σωτήρη Παναγιώτου που φρόντιζε τον ήχο και τον Γιώργο Μουχταρέδη που φρόντιζε τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Cosmos Classic.

0: Sonando.
1: Με τη μουσική σύμπραξη των Ισπανών Αμπαρανόια, των Αμερικανών Καλέξικο και της βραβευμένης με Γκράμι Γκάμπι Μορένο από τη Γουατεμάλα, Ιλουμινάντο για το καλωσόρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Είναι 6 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

Συνεφιασμένο μεσημέρι Τρίτης και ο Σεπτέμβριος ακριβώς στα μισά του. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. 25 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Ακούσαμε την King Princess, το Dirty Work, το μόνιμο κλασικό κομμάτι των Steely Dan που κυκλοφόρησε το 1972. Από την ίδια δεκαετία μας έρχεται το επόμενο 1978. Είναι ο Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας Walter Egan στο κλασικό pop-rock τραγούδι που περιγράφει τον έρωτα που είχε τότε για την Stevie Nicks των Fleetwood Mac, Magnet and Steel.

σύγχρονο soul Manolion Bridges, το κομμάτι Laredo από το άλμπουμ Leon του 2024 και Cosmos Radio με K. Έτσι θα μας βρείτε στο Viber για να ανταλλάσσουμε τα γραπτά μας μηνύματα. Έρχεται ένα ψυχεδελικό gospel τραγούδι της Natalie Bergman με τίτλο Shine Your Light on Me από το πρώτο της άλμπουμ του 2021.

φετινή κυκλοφορία και ας μοιάζει έτσι να έρχεται από τα παλιά, The Sincere's Did You Know, αγαπημένο της τελευταίας περίοδου εδώ στο Κόσμος. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο πίσω στο 1969. Diana Ross and the Supremes διασκευάζουν την τεράστια επιτυχία των Classics 4, Stormy.

Τι ωραίο το καινούριο σίγγλ του Βρετανού παραγωγού Bonobo έχει επιστρατεύσει την Joy Crook στα φωνητικά. Always on your side, εδώ στον κόσμο 93,6. Λουκία Σιωπούλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και ένα κομμάτι που περιέχει μέσα του σάμπλ από το soul γυναικείο συγκρότημα Honeycomb από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Ένα από τα πιο φωτεινά κομμάτια των Αυστραλών Avalanches.

το εξαιρετικό της άλμπουμ το Lotus ήταν η Βρετανίδα Little Sims και ένα κομμάτι που εστιάζει στο πώς η αγάπη ελευθερώνει σε αντίθεση με το φόβο που περιορίζει. Free από την Little Sims και από το ολοκένουριο άλμπουμ της Madonna το επόμενο. Ένα καθαρό αιμαχορευτικό άλμπουμ, εδώ όμως μια συναισθηματική στιγμή της Betrayal, Madonna.

punishment for your lack of faith.

Ψυχεδελική ηλεκτρόνικα από την Ελλάδα ήταν η Blue Pilots Project. Πίσω από το όνομα κρύβεται το θύμα ο Θωμάς Κωσίδης και εκείνο το πολύ ωραίο άλμπουμ, το Flight for Everyone, που είχε κυκλοφορήσει το 2007. Βραζιλιάνικη ράπ έρχεται αμέσως τώρα για τη συνέχεια. Κάκος Ντεβίντρο είναι ο BK.

Η ψυχεδελική soul pop των Cootie Man και Dekel και ένα άλμπουμ με τίτλο Hope, μέσα από το οποίο ακούσαμε το ομώνυμο σε όλο το άλμπουμ, οι επιρροές από Isaac Hayes, Curtis Mayfield, Marvin Gaye είναι εμφανείς σε ολόκληρο σχεδόν το άλμπουμ. Πάμε εμείς τώρα στο Βέλγιο, εκεί να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Αγαπημένο Bunker, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λουκία Σούπουλη.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Peace. Skin Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: En un atardecer solo aparecen dos cosas, la luna y el sol.
5: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar y esperar. Luna, agua, tierra, sol, solos estamos tú y yo. Luna, agua, tierra, sol, te miro, me miras,

Έτσι με ρομαντική διάθεση και σύνδεση με τη φύση το κομμάτι Luna Agua Tierra Sol, ο Αλφρέντο που μας έρχεται από το Καράκας της Βενεζουέλας άνοιξε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής 7 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 μεσημεράκι Τρίτης, παρέα με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, Σπύρος Νικολαίδη στη ρύθμιση του ήχου. Αν απλά αφήσετε τη μουσική να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, θα σας αποκαλυφθεί. Έτσι είχε δηλώσει η μπασίστρια των Κρουάνγκμπιν, η Λόρα Λι, για το project Texas Sun. Ακούμε το υπέροχο μόνιμο κομμάτι. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

κομμάτι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό ραδιόφωνο Don't Go, ο Diego Garcia από το 2018. Πάμε πίσω στο 1967 σε ένα από τα κορυφαία ψυχεδελικά pop αριστουργήματα της δεκαετίας του 60, με τεράστια επιρροή σε μεταγενέστερες μπάντες. Time of the Season.

Τρυφερή indie folk όπως πάντα από τον Brooklyn Decker. I know, ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, από το 2023 μας ήρθε αυτό. Πολλά πολλά χρόνια πριν, 1975, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εισαγωγές στην ιστορία της pop μουσικής με αυτόν τον στρατιωτικό ρυθμό στα drums. Steve Gadd, Paul Simon, μιλά για το χωρισμό με έτσι έναν ανάλαφρο σχεδόν κωμικό τρόπο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον του ανακριτή, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αντιμέτωποι ακόμα και με ισόβια. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος οικογένειας. Η ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ. Στις αρχές Οκτωβρίου θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις αυξήσεις στη

0: τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε ότι το δεξαμενό πλοίο El Igea με σημαία Παναμά δέχθηκε επίθεση και ρημουλκείται σε λιμάνι της χώρας. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ είναι σώα, 2 αγνοούνται. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την ιδέα του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Μάχη των πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις για 16η μέρα στην Κόνιτσα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, τοπικά στα πελάγη μέχρι και 5 μποφόρ, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 95,8.

με ένα όμορφο soul reggae κομμάτι από την Αμερικανίδα Yaya Bay και με τίτλο On the Pisces Moon ανοίγουμε το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 34 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Και εδώ ο Γάλλος Ben Lonkle Soul σε μια διαφορετική προσέγγιση του παγκόσμιου ύμνου ειρήνης Imagine.

0: Το Holy Mountain ήταν αυτό του Βρετανού με ρίζες στην Ιγυρία, ο Bong Jagger, κατά κόσμο Steven Umo, ένα φωτεινό κομμάτι από το δεύτερο του άλμπουμ, το Paradise Now. Και δύο καλλιτέχνες για τη συνέχεια που έχουν καθιερωθεί ως παγκόσμιες δημιουργικές δυνάμεις. Η βρετανική rap του Dave και η Afro Soul αισθητική της Thames. Και η μεγάλη τους επιτυχία με τίτλο Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me.

Valdemar από τη Βραζιλία, ο Ζωάο Σέλβα και ο Γάλλος Μπλαντέτο στο Remix. Κάπου εδώ σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς, ενώ για τη συνέχεια έρχεται σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Από τη Βραζιλία και το επόμενο κομμάτι όμως μας έρχεται από το 1976, ένα αριστούργημα της βραζιλιάνικης soul και funk μουσικής, ο Caminho do Bem Motimaia. Από τον Σπύρο Νικολαίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πώς ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Quantic και Alice Russell στο ξεκίνημα της εκπομπής Traveling Song, και νομίζω ότι ήρθε και τέριαξε σε αυτό το απόγευμα Τρίτης, 3η και 15 Σεπτεμβρίου, στα μισά του μήνα, που είναι ο μήνας του, που ξεκινάει το φθινόπωρο, και σήμερα το νιώσαμε από το πρωί. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνοντας, ανοίγοντας το παράθυρο και βγαίνοντας έξω, λες, τι έγινε τώρα, φθινοπόριασε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι 7 λεπτά μετά από τις 4, είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και είμαστε και στο erteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand, και πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρο, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με Σπύρο Νικολαίδη στον ήχο και Κωνσταντίνο Παντζούλη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Σαν Μπορντέρ και Σαμπία Ντάφρικα. Από το καλοκαίρι το έχουμε φέρει αυτό το τραγούδι μαζί μας, το έχουμε βάλει στις αποσκευές μας. Και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε από τα φετινά Emmy που ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τη δυναμική που έχει αποκτήσει τηλεόραση με παραγωγές που επενδύουν σε αυτές τις φιλόδοξες ιστορίες, κινηματογραφική σκηνοθεσία φυσικά και ερμηνείες υψηλού επίπεδου. Όλα αυτά βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο. Και έτσι λοιπόν είχαμε τα Emmy και μεγάλος θριαβευτής της βραδιάς ήταν το Widow's Bay. Μια σειρά που συγκέντρωσε συνολικά 14 βραβεία από 19 υποψηφιότητες, υπολογίζοντας τόσο την κεντρική τελετή όσο και τα Creative Arts Awards που έγιναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Η σειρά απέσπασε το Emmy καλύτερης κομικής σειράς, ενώ σημαντικές διακρίσεις πήγαν στον Matthew Rhys, την Kate O'Flynn, τον Steven Root, τη δημιουργό Katie DePoult και τον σκηνοθέτη Hiro Murai, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για μία από τις παραγωγές που σημάδεψαν τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Θρίαμβος λοιπόν για το Widow's Bay.

Body Flows, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και εμείς εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι θα πάμε να μάθουμε τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι εκεί θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που κάπως το έχουμε συνδέσει με το καλοκαίρι στο δικό μας μυαλό, και να πούμε και τρόπους επικοινωνίας φυσικά. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο, κόσμος 936 για να βρισκόμαστε σε Facebook και Instagram, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας, μιλάμε και εκεί, και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, εκεί θα δώσετε το στίγμα για το τι κάνετε σε αυτό το απόγευμα Τρίτης και πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, πηγαίνουμε σιγά σιγά για τις 4:30 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στις μουσικές μας εδώ στο Cosmos 93,6.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ενώπιον του ανακριτή, οι δύο γιατροί την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το στενό του Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Αρχές Οκτωβρίου η εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις, είπε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο απατεώνας που απέσπασε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βιωτία. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσοουκρανικό μέτωπο. Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την ιδέα του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

μουσικές στα δεκαετίες 80. Και πριν λίγο μάθαμε πως η Κατρίν Ρίγκε, μία από τις σημαντικές προσωπικότητες στη γαλλική pop και rock μουσική και τραγουδίστρια αυτού του θρυλικού ντουέτου, η φωνή της πέρασε τα σύνορα της Γαλλίας φυσικά, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, ίδρυσε μαζί με τον κιθαρίστα Fred Shinshin το γκρουπ αυτό, τους Rita Mitsouko, και ήταν ένα από εκείνα τα ασυνήθιστα αλλά επιτυχημένα συγκροτήματα της γαλλικής σκηνής στη δεκαετία του 80. Μεταξύ των πιο γνωστών τραγουδιών τους είναι και το Άντι και το Σε Κομσά, και μετά το θάνατο του συντρόφου και μουσικού συνεργάτη της το 2007 αποσύρθηκε αρχικά από τη μουσική, αργότερα επέστρεψε στο προσκήνιο και συνέχισε τη μουσική κληρονομιά του συγκροτήματος. Έφυγε λοιπόν στα 68 της. Είχε γεννηθεί στο Παρίσι 18 Οκτωβρίου του 1957. Και έτσι ήρθαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Καλησπέρα ξανά.

πρώτη φορά έδωσε αυτό το τραγούδι στο Jungle το 2023. Back on 74. Έχουν καινούργιο υλικό από τα μέσα Αυγούστου. Και είναι από εκείνες τις σπάνιες πια περιπτώσεις θα μπορούσες να πεις που κάθε δίσκος τους ακούγεται από την αρχή μέχρι το τέλος το ίδιο ευχάριστα και όλα τα τραγούδια έχουν κάτι να πούν και ξεχωρίζουν. Είναι από τις μπάντες, είναι από τα συγκροτήματα που αγαπάμε πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό το Back on 74 είναι και το τραγούδι που τους άνοιξε πιο πολύ την πόρτα στο δικό μας κόσμο. Λοιπόν, έβλεπα τώρα και είπα να σας το πω γιατί μου κάνει εντύπωση αυτός ο αριθμός ότι η έκθεση του Renoir στη National Gallery του Λονδίνου που δεν έχει ακόμη ανοίξει έχει ήδη σπάσει ρεκόρ. Μέσα λύση 6 εβδομάδες έχουν πουληθεί περισσότερα από 22.000 εισιτήρια για το Renoir and Love, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη προπόληση έκθεση στην ιστορία του μουσείου. Απίστευτο, έτσι. Η σύγκριση έχει βάρος γιατί το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε σε έναν από τους ασφαλέστερους μαγνήτες επισκεπτών στον κόσμο της τέχνης, τον Van Gogh, για την έκθεση που είχε πραγματοποιηθεί το 2024 και εκεί το αντίστοιχο διάστημα τα εισιτήρια ήταν περίπου 15.000. Οπότε Renoir έχει ήδη ξεπεράσει εκείνον τον αριθμό και αξίζει να πει κανείς. Η έκθεση θα ανοίξει στις 3 Οκτωβρίου, θα κρατήσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2027 και είναι η πρώτη έκθεση της National Gallery αφιερωμένη αποκλειστικά στον Renoir από το 2007 και η σημαντικότερη παρουσίαση του έργου του στη Βρετανία εδώ και περίπου 2 δεκαετίες. Κεντρώνει 45 έργα από τα μέσα της δεκαετίας του 1860 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1880, την περίοδο κατά την οποία ο ζωγράφος βρισκόταν πραγματικά στην καρδιά της διαμόρφωσης του Ιμπρεσιονισμού. Είναι από τις εκθέσεις που λες να μπορούσα. Να ήμουν εκεί. Leon Bridges τώρα. Light the way από τα καινούργια του. Σε λίγες ημέρες περιμένουμε ολόκληρο το άλμπουμ. Που θα λέγεται Happiness Anytime.

Bay Lincoln και λίγο πριν από τις 5 η Αγιά Ναλή. I'm starting to think that my soulmate died in 75. Θυμάστε που όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι λέγαμε πως όλοι θα συζητούν για αυτή τη φωνή. Αυτό συμβαίνει. These boys just wanna eat me alive. Housebroken, για να φτάσουμε στις 5 ακριβώς.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

There's Lovely Day, γιατί υπάρχουν και εκείνοι μεταξύ μας που όταν ξεκινάει το φθινόπωρο λένε ωραία ανακούφιση. Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά από τις 5, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί. Είναι απογευματάκι Τρίτης, ήθελα να πω Τετάρτης, βιάζομαι κάπως αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω. Είναι απογευματάκι Τρίτης, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

τον Bon Jovi και έβλεπε ένα άρθρο για την τεχνητή νοημοσύνη που λέει ότι μπορεί να μας κάνει πιο παραγωγικούς, μπορεί όμως να μας κάνει και λιγότερο ικανούς. Ρωτάει δηλαδή τι μας συμβαίνει όταν αρχίζουμε να αναθέτουμε σε μια μηχανή ένα μέρος της διαδικασίας της σκέψης. Ο Evan Humminger, κορυφαίος ερευνητής στον τομέα της ασφάλειας στην Anthropic, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το Cloud, ανέφερε πρόσφατα σε ανάρτησή του ότι ο κίνδυνος από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχουν σήμερα είναι χαμηλός. Αυτό που τον ανησυχεί όμως είναι το ενδεχόμενο η τεχνολογία να εξελιχθεί και να βελτιωθεί τόσο γρήγορα, ώστε σύντομα να αποτελέσει υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα. Υπήρξε μια κουβέντα γύρω από αυτό τις προηγούμενες ημέρες. Την ίδια στιγμή υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν την τεχνητή νοημοσύνη με ενθουσιασμό, βλέπουν δηλαδή μια τεχνολογία που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινή ζωή, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να διευρύνει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Αν κοιτάξει λοιπόν κανείς, λέει, τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, θα διαπιστώσει ότι κυριαρχούν δύο άκρα. Από τη μία είναι ο φόβος, μήπως ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, και από την άλλη η σχεδόν άκρητη πίστη στις δυνατότητές της. Και η Σίο Μονίχο, που είναι υποψήφια διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, θέτει ένα ερώτημα σχετικά με το ζήτημα. Τι μας συμβαίνει όταν αρχίζουμε να αναθέτουμε σε μια μηχανή ένα μέρος της διαδικασίας της σκέψης? Και αυτό, λέει, που με ανησυχεί, γράφει η ίδια, περισσότερο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η AI αλλάζει το πώς γνωρίζουμε, σκεφτόμαστε και παίρνουμε αποφάσεις, είναι η υπερβολική εξάρτηση από το εργαλείο και η πιθανότητα μαζικής αποδυνάμωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων στη γνώση. Νομίζω ότι το ακούμε όλοι αυτό, αν δεν το βλέπουμε μπροστά μας να συμβαίνει.

Ζάια Jones, Beautiful Emily. Καταπιάνεται με πολύ ωραίο θέμα στο One Man, η Μάρο Παρασκευούδη. Τίτλος του «Γιατί το να καθόμαστε δίπλα-δίπλα στο εστιατόριο είναι τελικά ωραίο». Και γράφει λοιπόν πως... Γράφει λοιπόν για τη γοητεία που έχουν η επίσκεψη, για τη γοητεία που έχει, που κρύβει η επίσκεψη σε ένα εστιατόριο και κάπως την τελετουργία που υπάρχει εκεί, αλλά μιλάει και για αυτόν τον άγραφο κανόνα που αξίζει, λέει, να παραβιάζεται, το που θα καθίσουν οι συνδετημόνες, γιατί όταν, λέει, υπάρχει επιλογή να καθίσουν ένας δίπλα στον άλλον αντί για απέναντι, ίσως αξίζει να την προτιμήσουν, δεν χρειάζεται να είστε, λέει, ζευγάρι για να προτιμήσετε τις διπλανές θέσεις στο τραπέζι αντί να καθίσετε απέναντι. Για κάποιους το να κάθεσαι κολλητά με το σύνοδό σου στο εστιατόριο μοιάζει υπερβολικά, λέει, ρομαντικό, κάπως cringe ή ακόμη και δείγμα υπερβολικής εξάρτησης. Και λέει, μήπως η αμηχανία γύρω από το να καθόμαστε δίπλα-δίπλα είναι απλώς ένα ακόμη κοινωνικό κατάλοιπο, όπως το να τρώει κανείς μόνος του. Σε άλλες κουλτούρες, όπως τη γαλλική, η συγκεκριμένη διάταξη δεν θεωρείται καθόλου παράξενη. Και υπάρχει και κάτι απελευθερωτικό σε αυτήν, αντί να κάθεται ο καθένας απέναντι από τον άλλον σαν να συμμετέχει σε μια επίσημη συνάντηση. Οι δύο άνθρωποι μοιράζονται την ίδια πλευρά του τραπεζιού και κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται, λέει, στην ίδια ομάδα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας. Στο επίκεντρο ρόλος της Ελλάδας, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σφοδρή επίθεση σε Πασόκ και Ανδρουλάκη από τον Παύλο Μαρινάκη με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Απόστολου Πάνα για την Ελλάς και τις πολιτικές συνεργασίες. Το Πασόκ έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Αυξημένη κίνηση από το ύψος των Αγίων Αναργύρων έως το Περιστέρι. Στη Ρόδο συνελήφθη 15χρονος με 240 κροτίδες και 3 καπνογόνα στο λιμάνι της Ακαντιάς. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Κόσμος.

0: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

En mayo crecen las flores y todos los colores.

Πορβενίρ για την επιστροφή και στο Μαγιόρ και 35 λεπτά μετά από τις 5, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 με τις μουσικές μας. Εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε, είναι απόγευμα Τρίτης, κάνουμε παρέα όπως κάθε ημέρα. Καλησπέρα ξανά. 2-10-6-0-6-64-29, τελευταίες καλησπέρες εκεί και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio.

Μάικλ Κιουανούκα και το Love and Hate, τα δύο πράγματα, τα δύο συναισθήματα θα λέει κανείς, που είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε, κάνω και μια και ένα κλικ, το καθιερωμένο κλικ στην κίνηση, στο χάρτη, για να δω την κίνηση στους δρόμους της πόλης και τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα σήμερα τα πράγματα. Χρειάζεται πολύ υπομονή, χρειάζεται πολύ προσοχή, συγκέντρωση, ραδιόφωνο και μουσική για να διασχίσει κανείς τους δρόμους της Αθήνας, για να περάσει τα εμπόδια, γιατί είναι πάρα πολλά από ό,τι βλέπω. Είναι αυξημένη πολύ η κίνηση στον Κηφισό. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κηφισίας και στη Μεσογείον και στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας και στο Παγκράτη και στην Περιφερειακή Οδό και στην Κατεχάκη, στα Νότια Προάστια, στην Ποσειδόνος και στη Βουλιαγμένης και εκεί στην Αργυρούπολη. Επίσης στις οδούς εκεί γύρω στην Ανογλυφάδα έχει πολλή κίνηση, οπότε τι να πει κανείς, υπομονή, εξοπλιστείτε με υπομονή. Εμείς πάμε για το φινάλε.

0: Noga Eres και το End of the Road, γιατί φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. End of the Road λοιπόν, για να έρθει σε πολύ λίγο η Κλαούντια Μάτωλα εδώ στο Κόσμος 93,6 για το επόμενο δίωρο με το δικό της road trip. Λοιπόν, αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε εμείς. Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλό απόγευμα από τον Σπύρο Νικολαίδη που ήταν στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν και τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή συνέχεια, για χαρά.
1: Sí, claro que sí, que me recuerdo.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλη Κουμωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο. Νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και έτσι ξαφνικά έφτασε το φθινόπωρο. Έτσι ξαφνικά άλλαξε το τοπίο 15 Σεπτεμβρίου. Με φθινοπωρινό καιρό, με τη θερμοκρασία να πέφτει λίγο, δειλά-δειλά, με υγρασία. Με σύννεφα να μαζεύουν πολύ βροχή από ό,τι φαίνεται εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, γιατί σε άλλα σημεία βρέχει. Donny Hathaway με το The Ghetto στον αέρα μας, Κόσμος, στα ραδιόφωνα σας, Κόσμος 93,6. Αμάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα ένα road trip μουσικό στους 93,6 με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει για τον ήχο μας. Και φυσικά αν βολεύει ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, γιατί εκεί βρίσκεται ένας ολόκληρος ραδιοφωνικός πλανήτης. Ελληνική ραδιοφωνία με τα όλα της. Όλες οι εκπομπές, όλα τα podcast ζωντανά και on demand. Καλώς ήρθατε λοιπόν όσοι μόλις συντονιστήκατε και στέλνετε τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε και στο Viber. Κόσμος Radio με ένα search στο Viber, στο Messenger, official σελίδες, στα social media που ακολουθείς. Κάνεις ένα like, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς, διαβάζω όλα αυτά που τρέχουν. Είσαι συντονισμένος γενικότερα, πάντα με τον κόσμο.

Come the rain again, Σον Εσκοφέρη. Ακούσαμε κόσμος στα ραδιοφωνά σας, με βροχούλα να έρχεται, με το φθινόπωρο να μπαίνει τώρα, 15 Σεπτέμβρη, και κίνηση στους δρόμους, υπομονή. Εδώ είναι ο κόσμος να σας κρατήσουμε παρέα, να γίνει πιο ευχάριστο αυτό, αν έχετε κολλήσει στο δρόμο. Electric Spanish, στη Wyo, στον αέρα μας.

Electric Spanish λοιπόν ακούσαμε από τον Τιουάιο και Leon Bridges με το Light the Way. Happiness Anytime το άλμπουμ.

Light the way, λέει ο Leon Bridges. Οι επιστήμονες πάντως λένε ότι η μουσική ενεργοποιεί περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου από οποιοδήποτε άλλο ερέθισμα. Γλώσσα, κίνηση, συνέστημα, μνήμη, ανταμοιβή. Τίποτα δεν κάνει αυτά που κάνει η μουσική. Που σε δύο έρευνες που έγιναν, αν ας πούμε σε ένα εστιατόριο η μουσική είναι αργή και ήρεμη, κάνει τους πελάτες να τρώνε πιο αργά και να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα. Δηλαδή κάποια ακριβά εστιατόρια, λένε οι επιστήμονες, παίζουν κλασική μουσική, είναι στρατηγική δηλαδή η χαλαρή μουσική. Άμα παίζει τίποτα χάι χούι και μπίτια και αυτά και χορευτικά, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί και πώς τρώει κανείς. Αλλά άμα είναι αργή η μουσική, λέει ότι ο κόσμος τρώει πιο αργά, το απολαμβάνει. Έρευνα του Harriet Vatt University έδειξε ότι το ίδιο κρασί μπορεί να το γευτεί κανείς διαφορετικά ανάλογα με τη μουσική που ακούει. Δεν αλλάζει το κρασί, αλλάζει ο εγκέφαλός σου. Τέτοια δύναμη έχει η μουσική. The Music Played, Matt Monroe.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μανζονάκη, την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου, ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Επίθεση κατά του ανώτατου δικαστηρίου εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό εκφοβίζεται και χειραγωγείται από τη ριζοσπαστική αριστερά ώστε να εκδίδει αποφάσεις που πάνε την Αμερική έναν αιώνα πίσω, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε ένα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους ένα παιδί και τραυματίζοντας άλλους 7 στη συνοικία Σέικ Ραντουάν, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Οι δυτικοί πολιτικοί και διπλωμάτες θα πρέπει να αξιολογούν νυφάλια τους κινδύνους που ενέχει μετάβαση στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στη Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Νεφώς παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
5: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
4: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

volar, muerdo και lindo pimienta. Ισπανία και Κολομβία στο δεύτερο ημίωρο παρέα εδώ στον κόσμο στις συντονισμένους 93,6. Είναι Τρίτη, είναι 15 Σεπτεμβρίου. Στα μέσα του μήνα το φθινόπωρο αποφάσισε να έρθει, να φτιάξει το τοπίο, να αλλάξει, να φέρει τη βροχή και με έναν ουρανό σαν θυμωμένο, έτσι, ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα που μαζεύονται τα σύννεφα. Διαβάζω εδώ και στα μηνύματά σου ότι βρέχει και στην Αίγινα σε διάφορα σημεία. Συντονισμένοι είστε στον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε μέσα από το airteco.gr. Ένα application, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα, ζωντανά, on demand, εκπομπές, podcast, πληροφορίες, φωτογραφίες. Είναι όμορφο γενικότερα να βρίσκεσαι στον κόσμο του AirTeco, γιατί μπορείς πάρα πολλά να παρακολουθήσεις και φυσικά συντονίζεσαι με όποιον τρόπο μπορείς στις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτουλα είναι στο μικρόφωνο, στις μουσικές, σε ένα road trip μουσικό με Βάγια Κοντίος να ερμηνεύει Ντάνι Κλάιν στα γαλλικά. Το Ζελέμ Ζελέμ από το The Promise.

τους, η Danny Klein. Ναι, να τα λέμε αυτά, γιατί στα podcast θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα στα podcast του Κόσμος μέσα από το erteco.gr. Είναι και η συνέντευξη της Danny Klein στο μεταξύ μας, που μιλάει για όλα σχεδόν, πολύ ειλικρινής, και τα βάζει θέματα έτσι πολύ δυνατά στο τραπέζι μέσα από το erteco, όλα αυτά τα podcast του Κόσμος, όπως είναι το μεταξύ μας. Μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το Bad Bunny από τον Βασίλη Σταματίου και το podcast του, αφιερώματα, Cosmos Jazz, τα Cosmos Lab, για να έχετε και mixet που ακούγονται και κάθε Σάββατο βράδυ live εδώ στον κόσμο, στον αέρα μας, αλλά μπορείτε να τα βρείτε όλα στο erteco αυτά και αφιερώματα ειδικά, όπως ένα αφιερώμα που έκανε ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος για την Κασάνδρα Wilson, για αυτή τη σπουδαία φωνή που έφυγε 1η Σεπτέμβρη. Έφυγε στα 70 της η Κασάνδρα Wilson, και θα την ακούσουμε σε ένα φοβερό Fragile.

Fragile του Sting εδώ από την Cassandra Wilson. Τόσο με τέτοιες φωνές το έχουμε πει. Εκτελέσεις τραγουδιών, διασκευές δεν είναι απλά μια διασκευή, γίνεται εμπειρία. Αυτό ήταν εμπειρία, δεν είναι διασκευή. Όλη καινουρχίστρωση η ερμηνεία της. Αυτό συμβαίνει λοιπόν με καλλιτέχνες τόσο μεγάλους όπως ήταν η Cassandra Wilson. Έφυγε 1η Σεπτέμβρη στα 70 της, τώρα το 2026. 15 Σεπτεμβρίου όμως, σαν σήμερα, το 2008 στα 65 του, φεύγει ο Richard Wright, ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd, από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, γιατί ήταν ήρεμη δύναμη ο Wright. Ο άνθρωπος που έγραφε, έκανε τις ενορχιστρώσεις, συνθέσεις φοβερές, ήταν ήρεμος, ο από πίσω άνθρωπος που βάζει όλη την πλάτη. Ο Gilmour πάντα το έλεγε ότι χρωστάει πολλά στο Wright. Είναι σε τέτοιες μεγάλες μπάντες βέβαια όπως είναι η Floyd, δεν είναι ο Gilmour μόνο ή ο Waters και ο Mason, ο Wright, όλοι οι καλλιτέχνες προσφέρουν ένα τεράστιο κομμάτι σε αυτό που εμείς ακούμε ως τελικό αποτέλεσμα. Δεν έγιναν όλα από τον Gilmour και τον Waters. Ο Richard Wright λοιπόν πολύ σημαντικός και ήταν και ένας άνθρωπος που βοηθούσε πολύ και τον Gilmour ψυχολογικά. Το είχε πει ο Gilmour, δεν άντεχε καθόλου τον Waters. Ο φίλος του, ο καλός ήταν ο Wright. Κάποια πράγματα που είχε παίξει ο Wright είναι στο καινούριο άλμπουμ του David Gilmour. Ήταν αυτοδίδακτος σε πολλά όργανα, έπαιζε πολλά μουσικά όργανα ο Wright. Γνώρισε τον Roger Waters και τον Nick Mason όσο σπούδαζε αρχιτεκτονική αρχικά στο Λονδίνο και έτσι τα έφερε ιστορία. Ο ρόλος του μεγάλος, η επιρροή του Wright στα πλήκτρα σε ό,τι έκανε μέσα στους Floyd και να μην ξεχνάμε και τα τεράστια κομμάτια που έγραψε. Γιατί το Great Gig in the Sky είναι με την υπογραφή του Richard Wright. Έκανε μια ενορχίστρωση, είχαν φέρει την Claire Torres στο στούντιο και τη ζήτησαν να αυτοσχεδιάσει σε φωνητικά και λέγε ο Wright ότι δεν το περίμενε ότι κανένας από τους Floyd ότι θα δώσει την ερμηνεία της ζωής της. Ήταν άλλη μια έτσι μυστηριακή μέρα στο στούντιο, όπως γίνεται, έχει γίνει σε πολλά τραγούδια τους, να συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα, όπως με το Wish You Were Here που μπήκε μέσα, εδώ το γράφανε, το Shine On Your Crazy Diamond που μπήκε ο Syd Barrett. Great Gig in the Sky, φοβερός τίτλος. Έδιναν φοβερούς τίτλους οι Floyd και ταιριάζει και στο Wright να το αφιερώσουμε. Εκεί που βρίσκεται σαν σήμερα και έφυγε το 2008.

Gig in the Sky, λοιπόν. Richard Wright φεύγει το 8 και αναγνωρίστηκε, τον αναγνώρισε ως ένας από τους καθοριστικούς και υποτιμημένους πυλώνες του ήχου, τον Floyd.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bobby Womack, California Dreaming. Μπορούμε να το πούμε και εμείς. Όχι Winter's Day, αλλά Autumn's Day. Σίγουρα είναι ένα φθινοπορεινό τοπίο, αν και ακόμη ζέστη είναι εδώ. Είναι αυτό που είναι οι μέρες που μπερδεύεσαι. Έτσι είναι το φθινόπορο. Με το που μπαίνει κατευθείαν, δεν ξέρεις πότε έχει ζέστη, πότε έχει δροσιά, τι να φορέσεις, που να βγεις. Φθινόπορο και άνοιξη. Λίγο μετά τις 7, 15 Σεπτεμβρίου, απόγευμα Τρίτη στον κόσμο, στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Μερικά τραγούδια έρχονται από το παρελθόν για να φρεσκαριστούν, να δροσιστούν, όπως το Don't Look Any Further. Εσείς μας ακολουθείτε τις σελίδες μας βέβαια στα social media, Cosmos Radio σε Facebook και Instagram, rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά. Μηνύματα στέλνεις παντού έτσι, Facebook, Instagram, Live24, Viber, το Viber μην ξεχνάμε. Ναι, συγγνώμη, το θυμήθηκα απότομα. Έχουμε και παρέα μεγάλο εδώ στο Viber, Cosmos Radio γράφεις, μία λέξη. Και κάνεις ένα search.

Το ακούσαμε στην Ισπανία, δηλαδή βρεθήκαμε The Truth, Handsome Boy Modeling School, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκια η Τρίτη είναι, 15 Σεπτεμβρίου. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά on demand, όλες οι εκπομπές, τα podcast, το Κόσμος Jazz, Κόσμος Lab, DJ sets, πληροφορίες, εκπομπές που δεν πρόλαβες, αφιερώματα.

Και αλήθεια λέει το The Truth. Δεν μπορείς να κρυφτείς από την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι το μόνο πράγμα που υπάρχει. Και θα σε βρει, όπου κι αν είσαι, σε κάθε στροφή. Η πραγματικότητα και η αλήθεια πάντα θα σε βρει. Αυτό έλεγε και ο Νίτσε, έλεγε κάτι πολύ ωραίο. Έλεγε πόσο αλήθεια αντέχει. Πόσο αλήθεια τολμά ένα πνεύμα. Αυτό γινόταν για εκείνον όλο και περισσότερο το πραγματικό μέτρο της αξίας. Το πραγματικό μέτρο της δύναμης ενός ανθρώπου. Για τον Νίτσε, και πολύ σωστά το έλεγε, είναι το πόσο αλήθεια μπορεί να αντέξει κανείς.

Sheila Downs και Raoul Midon, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση του Black Magic Woman. Τα καλά τα νέα είναι φοβερό ότι το αεροδρόμιο του Νάσβιλ θα πάρει επίσημα το όνομα της Dolly Parton. Άξιζε, έγινε πράξη. Η πρόταση ξεκίνησε από μια διαδικτυακή συλλογή υπογραφών, πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Αεροδρομίου, ψήφισαν ομόφωνα να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει αυτό. Η Dolly Parton με χιούμορ το είχε αντιμετωπίσει λίγο πριν φύγει, γιατί είχε ξεκινήσει από πριν αυτό και λέει, αυτόν λέει να δούμε. Να λέει κανείς ότι πάω στον Dolly Parton στο αεροδρόμιο να πάρω την πτήση μου. Τελικά έγινε, δεν το πρόλαβε. Σίγουρα από κάπου θα χαμογελάει. Εμείς πάντως σίγουρα θα μας αρέσει αυτό το ότι ένα αεροδρόμιο λέγεται Dolly Parton, αν πάμε στο Νάσβιλ ποτέ. Να, μια ευκαιρία, ωραία, φοβερή. Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε βάσιμες υποψίες ότι ο Πέτρος Αδάμ θα κάνει αφιέρωμα στην Dolly Parton. Γιατί αν έχετε βάσιμες υποψίες, θα γίνει μάλλον αυτό, και δεν χρειάζεται και να είχατε και βάσιμες υποψίες, γιατί θα έκανε ο Πέτρος Αδάμ αφιέρωμα στην Dolly Parton. Έρχεται. Jolie, το ετοιμάζει τώρα, Jolie, μου το είπε. Δεν είναι και μυστικό. Εύκολα το σκέφτεται κανείς ότι ο Πέτρος θα το έκανε. Ακαπέλα εδώ η Pentatonix.

την Μαντόνα. Ότι δεν έχει λέει καμιά διαφορά, λέει μια πόρνη από τη Μαντόνα. Αυτό είπε η Τζον. Νομίζω λέει, ότι ο Ντίλαν αντιγράφει ότι δεν έχει τίποτα σιγά λέει, τα τραγούδια που γράφει. Είναι και λίγο αστεία αυτά που λέμε, τα σκεφτεί κανείς το Αλή Τζον Μίτσελ και όλα. Δηλαδή δεν έχει κανένα λόγο να μιλάει έτσι για άλλους καλλιτέχνες. Το έχουμε πει, δεν είναι και το πιο κομψό πράγμα. Ούτε ένα rework θα ήταν κομψό να κάνει κανείς το Masters of War του Dylan. Δεν ήταν μια έξυπνη ιδέα να βάλει κάποιος ηλεκτρονικό ήχο εκεί, αλλά ο Avener το έκανε ωραία. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι Johnny Mitchell ούτε σε τρεις ζωές δεν θα γράψει αυτά που έγραψε ο Dylan.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε. Ποιος το διαχειρίζεται. Πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

από Steel Corner. 8:25 απόγευμα Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Σεπτέμβρης. Οπ, αυτό ήταν ένα καλώδιο που χτύψα εγώ. Με συγχωρείτε. Ηχητικό εφέ. Με κοιτάζει Σπύρος Νικολαίδης που φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο της μουσικής. Ζουγκλερικά εδώ με τα καλώδια. Όλα. Παρέα και λίγο ακόμη, μέχρι τις 8 θα είμαστε. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μείνετε στον κόσμο. Διαδικτυακά ακούτε μέσα από το rteco.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας εκεί. The dream. Κι αν ζούμε μέσα σε ένα όνειρο, λένε οι Steel Corners. Ένα όνειρο μέσα σε ένα όνειρο. Δεν το είπαν βέβαια οι Steel Corners αυτό. Να τα λέμε αυτά. Αυτό το έχει πει ο Edgar Allan Poe. Πριν το 1849 που έλεγε «Dream within a dream», ότι ζούμε η αίσθηση, τη ζωή, ο χρόνος γλιστρούν σαν δυνάμω μέσα από τα χέρια μας και δεν ξέρουμε αν αυτό που ζούμε είναι μια πραγματικότητα. Και όχι μόνο Edgar Allan Poe, και επιστήμονες το έχουν πει αυτό για την αντίληψή μας. Έτσι ότι παίζει να είναι μια προσομοίωση, μια ελεγχόμενη ψευδαίσθηση που εξυπηρετεί με έναν τρόπο την επιβίωση. Οι Steel Corners στο μεταξύ νομίζω ότι είχα διαβάσει μια συνέντευξή τους ότι ήθελαν να ζήσουν και στην Ελλάδα. Αυτό κι αν είναι dream within a dream. Ψευδέστηση μεγάλη. Στην Ελλάδα ζήσανε... Είσαι στον κόσμο σου, γιατί έχει πάρει πρωτιές φοβερές σε κατάθλιψη, πτώση σε όλα και στο χώρο εργασίας άνθρωποι που νιώθουν τεράστιο στρες. Έχει σκοράρει φοβερά σε στρες, το διαβάζω και στον Greek Reporter, γράφει και σε πολλά άρθρα για τους Έλληνες που έχουν τεράστιο στρες επιβίωσης και στην εργασία και στην καθημερινότητα. Κάτι έχουμε καταλάβει.

να πούμε ότι και ο Άσκροφτ τα έχει πει αυτά. Και ωραιότατα, βέβαια, πλήρωσε πολλά λεφτά στο δικαστήριο. Τι χαμός έγινε και με αυτή τη σύνθεση. Ολόκληρη ιστορία. Αλλά ένα πολύ όμορφο τραγούδι, όπως και να έχει, και το λέει αυτή, όλη αυτή την πάλη να ζει κανείς για να δουλεύει, να δουλεύει, για να αποκτήσει πράγματα, για να καταφέρει και στο τέλος της γραμμής να βρεθεί μπροστά στο θάνατο και να μην έχει ζήσει. Κάπως έτσι είναι αισθημένα τα πράγματα. Το είπε ο Άσκροφτ δηλαδή. Εγώ λέω τι λέει ο Άσκροφτ στο Bitter Sweet Symphony. Δίκες, χαμός και με τους Stones για τη μελωδία. Τέλος καλό, όλα καλά, τα βρήκαν όλοι. Βέρβα. Όχι τίποτα άλλο, για να χαιρόμαστε το τραγούδι. Μην έχει τώρα διάφορα τριγύρω.

Έχει τις χαρές της, τον έρωτα, την ελπίδα, η ζωή, αλλά ο Άσκροφτ λέει ότι δουλεύεις, κυνηγάς χρήματα, προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα, να βρεις την άκρη σε αυτή τη ζωή. Θες να αλλάξεις, να ξεφύγεις από τον εαυτό σου, από τις συνθήκες, αλλά μένεις στο ίδιο καλούπι και σε αυτόν τον κύκλο που δεν σταματάει ποτέ. Και είμαι εκατομμύρια διαφορετικοί άνθρωποι από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλάζουμε και μέσα στον ίδιο κύκλο μένουμε, εγκλωβιζόμαστε στην ίδια ροή για να φτάσουμε στο τέλος της ζωής λίγο πριν καταλάβουμε τι έχει γίνει. Αυτό λέει ο Ashcroft. EJ Jones, Need It Bad, στο 2026 θα πάμε εμείς στις ωραίες στιγμές. Πολύ ωραίο σίγκλ και η παλιά ψυχή, όπως τον λένε τώρα.

Need it bad από τον EJ Jones. Βγαίνει νέα ταινία Ali G. Who is I? Ali G επιστρέφει, ο Sacha Baron Cohen, στο 2026. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει και δημόσιες διαμάχες τώρα η ταινία για ρατσισμό, για διάφορα πράγματα ότι δεν άρεσαν στον κόσμο. Βγήκαν, είπαν διάφορα και ότι έχει ρατσιστικές γελιογραφίες. Έτσι παίζει με τα στερεότυπα, με κακό τρόπο ο Sacha Baron Cohen. Βγήκε, μίλησε, ήθελε να το διαψεύσει ότι είναι μέρος της κωμωδίας που κάνει. Βέβαια τώρα ο Ali G, δεν ξέρω ποιος δεν ξέρει ότι είναι ο Sacha Baron Cohen. Όλοι ξέρουν τον Ali G. Δεν ξέρω πώς βγήκε ταινία με τον Ali G χωρίς να γνωρίζει ο κόσμος. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει και τον Μπόρατ και τον Ali G και τον Μπρούνο, κορυφή του Μπρούνο, απίστευτη ταινία. Εντάξει, σίγουρα κάποιοι δεν θα ξέρουν ποιος είναι ο Ali G. Θα δούμε στους κινηματογράφους. Βγαίνει. Who is I, Sacha Baron Cohen ξαναχτυπά. Με Ali G. Ποιος ξέρει τι θα δούμε αυτή τη φορά. Τσιάγκο εδώ μαζί με τον Teddy Swims.

0: The Door, ο Teddy Swims με τον Τσιάγκο. Πολύ ωραίο που ηχογραφήθηκε αυτή η εκτέλεση. Ο Τσιάγκο είναι μια σπουδαία φωνή. Είναι ένα παλικάρι που δεν ήταν διάσημος. Απλά έχει κάνει open mic ο Teddy Swims. Και μάλιστα όταν μόλις ξεκίνησε, τι είναι το open mic, βάζει ανοιχτά στο TikTok, έξω στα social media, να έρθουν τραγουδιστές από όλο τον κόσμο που δεν είναι διάσημοι, που δεν έχουν καριέρα, να, ή και κάποιοι που μπορεί να έχουν, να τραγουδήσουν το κουπλέ ή το ρεφρέν. Το έκανε και με το Lose Control και με το The Door και βγήκαν απίστευτες φωνές και μάλιστα το έκανε στην αρχή της καριέρας του. Τι στην αρχή, την πρώτη μέρα της καριέρας του, με το που έγινε διάσημος με το Lose Control, το έκανε αμέσως αυτό και όταν ανέβασε στις σελίδες του στα social media τις φωνές αυτές που τραγούδησαν, ακόμη καλύτερα και τον Teddy Swims, το τραγούδησαν φοβερές φωνές και είχε και το θάρρος να βγάλει μπροστά τις μεγαλύτερες φωνές. Μπορούσαν να τον επισκιάσουν κιόλας. Αλλά δεν τον ένοιαζε γιατί είναι ψυχούλα ο Teddy Swims, είναι πολύ ωραίος τύπος. Τώρα έβγαλε και καινούριο single. Θα ακούσουμε και την άλλη φωνή που έβγαλε μπροστά, από τους Nicotine Dolls. Είχε μια μπάντα αυτό το παλικάρι, τους Nicotine Dolls. Φοβερή, φοβερή φωνή. Ο Τσιάγκο και εκείνος που δεν θυμάμαι το όνομά του, το ξέχασα. Αλλά θα ακούσουμε το The Best της Tina Turner από Nicotine Dolls. Σπύρος Νικολαίδης φόρτιζε τον ήχο μας και ο Μπάμπης Δουκάρος. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Τρίτη είναι 15 Σεπτεμβρίου, το φθινόπωρο. Μάλλον ήρθε ο Πέτρος Αδάμ, σίγουρα ήρθε με γυαλί. Με γυαλί μπήκε σήμερα. Γυαλί, καφές, νερό και μπουφάν. Πέτρος Αδάμ, ξέρετε τι ετοιμάζει? Ντόλι Πάρτον, έτσι μου είπε. Το λέω το μυστικό.
1: Πού το είδες το μπουφάν?
0: Μπουφάν είναι, τι είναι?
1: Πουκάμισο είναι.
0: Να πουκάμισο, είναι σαν μπουφάν. Σιγά μου λέει, μην έβαλε και κανένα παλτό. Όχι, πουκάμισο. False alarm. Καλό βράδυ, φιλιά, με τον Πέτρο Αδάμ. Καλή συνέχεια.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Σε Eclat Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, φίλες και φίλοι, είναι 5 λεπτά μετά τους 8. Έτσι, για να ξεκινήσουμε όμορφα την σημερινή εκπομπή, να πούμε ότι η μετεωρολόγος του κόσμος 93,6, Κλαούδια Μάτωλα, έπεσε μέσα ακριβώς στις προβλέψεις της. Ναι, έξω ψυχαλίζει. Θα έλεγα ότι αρχίζει και βρέχει τώρα ανεβαίνοντας εδώ στη Μεσογείο, στην Αγία Παρασκευή. Οπότε, όταν θέλουμε να μάθουμε τον καιρό, σα ακούμε την Κλαούδια, γιατί συνήθως πέφτει μέσα. Να τη δω μόνο φέτος το χειμώνα τι προβλέψεις θα κάνει μαζί με το καιρό για τα χιόνια. Όλα τα υπόλοιπα την ακούμε κανονικά, την ακούτε 6 με 8 το απόγευμα. Όπως σήμερα ακούτε, μάλλον δεν τον ακούτε, δεν τον βλέπετε, τον ακούω εγώ, τον βλέπω εγώ, αλλά είναι ο υπεύθυνος που ρυθμίζει όλα αυτά τα κουμπάκια και τα υπόλοιπα για να βγαίνει ο ήχος πεντακάθαρος στα αφιά σας, ο Σπύρος. Σπύρος Νικολαίδης λοιπόν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έτσι είπα να μπούμε χαρούμενα, όμορφα, χειμωνιάτικα αμέσως. Φθινοπορεινά. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Μην τρέχετε πολύ έξω, όντως αρχίζει και γλιστράει. Ο δρόμος είναι επικίνδυνα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Αυτός είναι ο Jerry Roll. Hands up.

Αυτός είναι ο Jelly Roll. Και hands up ο Jelly Roll που έμεινε χωρίς καμία υποψηφιότητα για τα βραβεία CMA, φίλες και φίλοι, του 2026. Ένα γεγονός προκαλεί εντύπωση. Δεδομένης επιτυχημένης πορείας του και με τρία βραβεία πέρυσι και με την απουσία του 26, παρά τη συνεχιζόμενη επιτυχία στην country μουσική, Jelly Roll είχε πάει στην κορυφή με το Heart of Stone, έγινε μέλος στο Grand Ole Opry, με νίκες στα Grammy της προηγούμενης χρονιάς, και το CMA δεν έχει δώσει ακόμα επίσημη εξήγηση για την έλλειψη υποψηφιότητων του. Είναι μια έλλειψη αυτή τη φορά, και όχι μόνο για μένα αλλά και για τους θαυμαστές της country, η πλήρη απουσία του από τη λίστα των υποψηφίων. Είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στα φετινά βραβεία, τα οποία ακόμα δεν έχουν διεξαχθεί στο Bridgestone Arena. 'Cause I'm still haven't found what I'm looking for. Play for change.

2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και από τη τηλεόραση μας ακούτε, παρέα με το Cosmos Jazz. Και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο, live alive, on demand, λίστες, podcast, θεματικές λίστες. Να μπαίνετε και μέσα στο Spotify. Έχουν ανέβει τα 20 καινούρια τραγούδια, 20 τραγούδια επιλογές από τους παραγωγούς του Cosmos. Cosmos Radio στο προφίλ στο Spotify για τις 20 επιλογές από τα τραγούδια τα οποία προτείνουμε για τον μήνα Σεπτέμβριο. Play for Change, λοιπόν, ένα μουσικό εγχείρημα στο οποίο συμμετέχουν μουσικοί και τραγουδιστές από όλο τον κόσμο. Κυρίως στην αρχή ήταν η μουσική του δρόμου και όχι μόνο. Είχε ιδρυθεί το 2002 από τον Mark Johnson και τον Whitney Kroenke και ήταν ένας ξεχωριστός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος δημιουργούσε και δημιουργεί ακόμα μουσικές σχολές και σχολεία μουσικής και τεχνών για παιδιά σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στην αρχή ξεκίνησε από τη Σάντα Μόνικα, την Καλιφόρνια, και άκουσε ο Τζόνσον τη φωνή του Ρότζερ Ρίντλι, ο οποίος πέθανε το 2005 να τραγουδάει το Stand By Me, το εμβληματικό αυτό Stand By Me, και ήταν ο λόγος που έφτιαξαν το Pray For Change. Με τα χρόνια όμως άρχισαν να μπαίνουν και καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετείχαν στις ηχογραφίες των τραγουδιών Καλή Ώρα, όπως εδώ ήταν στο Joshua Tree. Το 1987 είχαν ηχογραφήσει το Still Haven't Found What I'm Looking For, φυσικά το Bono και η U2, ένα κομμάτι που έγραψε ο Ντανιέλ Λανουά με τον Brian Eno. Εδώ τον ακούσαμε τον Ντανιέλ Λανουά να τραγουδάει και να ανοίγει το τραγούδι. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Η Dubbing Corporation, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί στα social media και τρέχουν διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για το live του Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων την Κυριακή 20 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή. Jeff Mills, πολύ ενδιαφέρον μουσικός, έχει κάνει μια σύμπραξη. Η σύμπραξη μουσική του Tomorrow Comes the Harvest είχε δημιουργηθεί από τον Tony Allen, τον Νιγηριανό θρύλο και drummer, ένα από τους πρωτοπόρους του Afro μαζί με τον θρύλο της τέκνο σκηνής του Detroit με τον Jeff Mills και μαζί με τον Jean Fidari. Το τρίο αυτό έχει ανακαλύψει ένα κοινό έδαφος σε μια παράδοση που αντιμετωπίζει τη μουσική ως μέσο πνευματικής ανύψωσης. Είχαν βάλει μέσα τα πάντα. Περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο μέχρι που πέθανε ο Tony Allen, έφυγε από τη ζωή το 2020. Και πάνω σε αυτά τα θεμέλια, πάνω σε αυτήν την ιδέα, πήραν την προσθήκη της Ρασίντα Λί, της φλαουτίστριας, και συνεχίζουν σε κάθε εμφάνιση. Είναι εντυπωσιακή πραγματικά αυτή. Tomorrow Comes the Harvest, μια ιστορία στην μουσική με τον Jeff Mills. Δίνουμε προσκλήσεις λοιπόν. Καλό είναι να μπείτε λοιπόν στα social media και δει στο Instagram. Έχουμε προσκλήσεις live για το Θέατρο Βράχων την Κυριακή 20 του μήνα. Όταν κερδίσετε, αν κερδίσετε, που σας εύχομαι να κερδίσετε, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Πάμε μια βόλτα στα παλιά, εκεί που ξεκίνησαν οι Doobie Brothers. Doobie Brothers που ηχογραφούν ακόμα, αλλά αυτό πια θεωρείται πλέον κλασικό από τα κλασικά.

Listen to the music. Αυτοί λοιπόν είναι οι Doobie Brothers. Να στείλουμε χαιρετισμούς όσους βρίσκεστε και τσατάρουμε παρέα και μιλάμε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Καλησπέρες, προτιμήσεις, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εγώ θα αργήσω να λέω καλό φθινόπωρο. Αν δείτε την άλλη εβδομάδα θα ξαναβγάλει πάλι κάτι ζέστες. Έκανε μία-δύο μέρες τώρα λίγο καιρό που θυμίζει στην πραγματικότητα φθινόπωρο, αλλά δεν είναι ακόμα έτσι. Μακάρι να ήταν από τώρα το φθινόπωρο, φίλες και φίλοι, θα μιλάγαμε και θα λέγαμε ότι έχουμε κανονικά τέσσερις εποχές. Από Αύγουστο λέει χειμώνα και από χειμώνα καλοκαίρι, πως το λέει. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα, θα ήμασταν όλοι σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Αν πραγματικά είχαμε τέσσερις κανονικές εποχές, όπως τις ξέραμε, όπως όταν ήμασταν εμείς παιδιά. Matt Berninger, Who Loves the Sun. Εδώ παρέα με τη Ροζάν Κάση.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι λοιπόν η Μαρή Φρόες και το Κομόουρο. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6.

Lemon Tree, αυτή είναι η Fool's Garden. Φίλες και φίλοι, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, όταν είχαν πρωτοηχογραφήσει η Fool's Garden αυτό το τραγούδι, ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ το 1995 ακριβώς. Έχουν περάσει 31 χρόνια από τότε που οι Γερμανοί, γιατί από τη Γερμανία είναι η Fool's Garden, έπεσαν εκείνη την εποχή indie και alternative rock και έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση με αυτό το τραγούδι. Υπάρχει ακόμα το συγκρότημα των Fool's Garden, ηχογραφούν, αλλά σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν αυτή. Και βέβαια οι ίδιοι λένε ότι είχαν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τον ήχο των Beatles, του Sting και φυσικά των Who. Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τους είδαμε στην Ελλάδα, τους απολαύσαμε. Μιλάμε φυσικά για τους Coldplay.

Αυτή είναι η Λουσέν, ιδιαίτερα αγαπητή, και έγινε αγαπητή ακούγοντάς την, ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια, 1,5 χρόνο. Είχαμε και τη χαρά να την φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο στην ΕΡΤ και μας ηχογράφησε και ένα πάρα πολύ ωραίο ακουστικό σετ πέρυσι τα Χριστούγεννα. Μας έχει δώσει συνέντευξη, έχει δώσει συνέντευξη και στην εκπομπή. Και θεωρώ ότι το Self-Sabotage, το Extended Play και το Shoot You Dead και το Love's Bite Back είναι 2 τουλάχιστον τραγούδια, και βάζω μέσα και το Extended Play, που σίγουρα δείχνουν ότι όταν ξεκινήσει και βγάλει επίσημα το πρώτο της άλμπουμ, γιατί έχει βγάλει 3 extended play από 5 ή 6 τραγούδια αν δεν κάνω λάθος, όταν βγάλει το πρώτο της άλμπουμ θεωρώ ότι θα κάνει κάποια στιγμή το μεγάλο μπαμ και σίγουρα θα κερδίσει αυτό που της αρμόζει, γιατί είναι μια καλλιτέχνητα που της αξίζει και κουβαλάει πάνω της μια τεράστια κληρονομιά, γιατί η μουσική του Manchester είναι από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τους Oasis και μέχρι και τα σημερινά συγκροτήματα που απαρτίζουν όλη αυτή τη μουσική που έχει δημιουργηθεί και έχει χτιστεί τα τελευταία 70 χρόνια και βάλε στο Manchester, σίγουρα κάτι λέει και κάτι λέει παραπάνω.

Αυτή είναι η Λίλα Άικ. Σας λέει κάτι για αυτό το όνομα. Τη φωνή την έχετε ακούσει και την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές με τους Ezra Collective. Είναι η φωνή των Ezra Collective, αυτής της κολεκτίβας που μας έρχεται από την Γερμανία. Όχι, στη Γερμανία είναι Jamba Groove, συγγνώμη. Ezra Collective είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Και εδώ παρέα με τον Πρωτοζέ, καινούριο single λοιπόν, What It Feels Like. Και αυτός είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη χώρα μας. Ακούγεται συνέχεια, μιλάμε για το Τιουάιο. Sunshine Lady. Εδώ στον κόσμο σε 93,6.

αυτός είναι ο Τιουάιο. Ο 40χρονος γεννημένος στο Παρίσι, Τιουάιο, που επέστρεψε με το Outsider, δυνατό άλμπουμ, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ και πολύ καλή παραγωγή. Όπως ακριβώς και η επόμενη κοπέλα, ψάχνοντας για κάποιο λόγο, γιατί ξέρετε, ανεξάρτητα με το τι κάνουμε στην εκπομπή, τι ακούμε στην εκπομπή, τι μας αρέσει αυτό το καιρό και φυσικά το τι τρέχει ενδιάμεσα στην επικαιρότητα με ό,τι συμβαίνει, μιλάμε πάντα για τη μουσική επικαιρότητα, δεν σημαίνει ότι δεν ακούμε και δεν ψάχνουμε μουσικές, όλη η παραγωγή και πολύ περισσότερο ο κόσμος. Έπεσα πάνω λοιπόν το τελευταίο καιρό σε μια τραγουδίστρια, η οποία δεν έχει βγάλει, έχει βγάλει ένα extended play μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει γεννηθεί στην Ατλάντα, την Τζόρτζια. Έκανε ένα ταξίδι, όπως γράφει χαρακτηριστικά, σε ένα πολύ μικρό short bio μέχρι το Τέξας. Επηρεασμένη κυρίως από τον ήχο της soul και της blues, από τον Bobby Bland, τον Johnny Taylor και τον Jimmy Reed. Αλλά αυτό που άκουσα από την τραγουδίστρια με το όνομα Shanice Green, μου θυμίζει περισσότερο τη soul της δεκαετίας του 60. Για ακούστε το λίγο. Ωραίο, με καθαρό ήχο. Oh, honey.

Αυτή λοιπόν είναι η Sunny's Green από την Ατλάντα. Διάβαζα πριν από μερικές μέρες ότι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν τουλάχιστον 300.000 homebands. Το νούμερο, ξέρετε, είναι εξωπραγματικό. Οπότε καταλαβαίνετε, με 300.000 homebands σύν τη δισκογραφία που υπάρχει την επίσημη, πόσοι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να μπουν, να διεκδικήσουν ένα συμβόλαιο, να μπουν κάποια στιγμή να βγάλουν ένα δίσκο ή ένα τραγούδι έστω για να γίνουν γνωστοί. Όσο εύκολο και άμα το ακούμε ότι κάποιος κάνει επιτυχία, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι στο σύνολο του μουσικού πληθυσμού να βγει ένα καλό τραγούδι, να πάει στο top 100 και πολύ περισσότερο να πάει στο νούμερο 1. Να τα λέμε αυτά. Spooky. Μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε.

0: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, παρέα με τον Μπαμπιδούκαρο. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και είπα να επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, με αυτή την εξαιρετική δουλειά που είχε κάνει ο Τζο Τζάκσον. Το αφιέρωμα το 2011 στα τραγούδια και στα θέματα του Duke Ellington. Εδώ με την αισθαντική φωνή της Suzanne Dayhim και με μια πλειάδα μουσικών να παίζουν σε εκείνο το άλμπουμ, από το Steve Vai και η Regina Carter μέχρι το Christian McBride που έπεσε μπάσο στο Caravan, του Ζούκο 103 και τον Iggy Pop. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Το θυμάστε αυτό, είναι ο Ζερό που τραγουδούσε παλιά πριν το Continuando, με καινούριο single.

Ακούω αυτό το φλάουτο και λέω: δεν μπορεί να είναι, λέω, ζερό. Τόσο λάθος έκανα. Ναι, τόσο λάθος έκανα και έβαλα τον Brian Jackson. Αυτό το φλάουτο ανήκει στον Brian Jackson και το All Talk, τον Brian Jackson που τον είδαμε ζωντανά, τον είχαμε φιλοξενήσει και στην ΕΡΤ εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Brian Jackson εμφανίστηκε για πρώτη φορά ζωντανά στα τέλη Οκτωβρίου της προηγούμενης χρονιάς, σχεδόν πριν από ένα χρόνο, έτσι, στον Καζάρτε, εκεί που είχαμε τη χαρά να δούμε έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Jill Scott Heron, και έβαλε μέσα στο χάρτη και παρουσίασε αυτό το conscious soul και funk ήχο της δεκαετίας του 70 και τα τραγούδια τα οποία έγιναν spoken word εκείνη την εποχή, κάτι που αργότερα έγινε της μόδας μέσα στη δεκαετία του 80, αλλά στη δεκαετία του 70 ήταν 2-3 καλλιτέχνες μόνο που έβγαλαν τέτοια τραγούδια, με κορυφαίο βέβαια το Revolution Not Be Televised. Και εδώ δεν κάνω λάθος, αυτός είναι ο Ζερό. Life.

Αυτό λοιπόν είναι το live, αυτός είναι ο Ζερό. Ο Ζερό έχει κλείσει τα 61, έχει κάνει 1-2 κινηματογραφικά τελευταία χρόνια. Απλά ξανακυκλοφόρησε το live, ήταν το τραγούδι που έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία το 2015. Απλά βγάζει τον τελευταίο καιρό ξανά remaster κάποια τραγούδια, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όσο και αν ακούμε αυτή τη φωνή που μας θυμίζει έναν πολύ νέο άνθρωπο, ο Ζερό έχει πατήσει τα 61 παρακαλώ. Αυτό είναι το όνομα που ακούγεται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την Ολίβια Ροντρίγκο. Εδώ παρέα με τον Ρόμπερτ Σμιθ. Από το τελευταίο της άλμπουμ θα σας πω τι έγινε προχθές. Χθες το βράδυ με την Ολίβια Ροντρίγκο στην Αμερική. What's wrong with me? Με τον Ρόμπερτ Σμιθ, το Cure.

I think it's wrong with me. Από το τελευταίο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, εδώ παρέα με τον Robert Smith, τον Cure. Έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, αμφίδρομη θα έλεγα, ο Robert Smith, τον Cure, με την Olivia Rodrigo. Και καλά κάνει και την υποστηρίζει, γιατί την έχει βοηθήσει τόσο πολύ και στον Glastonbury, όταν τραγούδησε ίδια πριν από 2 χρόνια και ανέβηκε πάνω στη σκηνή. Και ήταν ένας από τους λόγους που ηχογράφησε και έβγαλε ένα live από τον Glastonbury με το Friday I'm in Love και μάλλον ένα τραγούδι τον Cure. Αλλά και το ανταπέδωσε, αν θέλετε, και ο Robert Smith, ο οποίος συνεργάστηκε και τραγούδησε στο νέο της άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Χθες το βράδυ λοιπόν η Olivia Rodrigo είναι ούτως ή άλλως στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί κάνει περιοδία στην Αμερική. Αυτές τις μέρες βραβεύεται, γίνεται ένα βραβείο στο Nashville που λέγεται BMI Troubadour Award. Είναι ένα βραβείο που δίνεται κυρίως στους, σε private ceremony, κυρίως στα γραφεία της BMI στο Nashville, και αναγνωρίζει το βραβείο που δίνεται κυρίως σε στιχουργούς και συνθέτες που έχουν κάνει και έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα την κοινότητα, τη μουσική κοινότητα, με τα τραγούδια τους. Ένα βραβείο που δόθηκε πέρυσι στον John Fogerty, πρόπερσι στον John Oates, τον Daryl Hall και John Oates, και το 23 δόθηκε στον Billy Gibbons. Φέτος λοιπόν το βραβείο είχε πάει στα χέρια της Sheryl Crow, που ούτως ή άλλως η Sheryl Crow είναι και το ένα από τα νέα μέλη, αν μπορούμε να το πούμε, στο Rock and Roll Hall of Fame. Και εμφανίστηκε χθες το βράδυ λοιπόν η Sheryl Crow με την Olivia Rodrigo στο Bluebird Cafe στο Nashville, ένα ιστορικό σημείο στο Nashville, το οποίο μάλιστα ήταν να κλείσει κάποια στιγμή. Διαμαρτυρήθηκαν οι πάντες, γιατί όσοι έχουν τραγουδήσει στο Grand Ole Opry, άλλο τόσο έχουν τραγουδήσει στο Bluebird. Δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι ένα πολύ συγκεκριμένο, ένα σημείο αναφοράς στο Nashville. Και εμφανίστηκε εκεί χθες το βράδυ, τραγούδησε περισσότερο για να τιμήσει, αν θέλετε, τη Sheryl Crow. Είπα ένα τραγούδι επάνω παρέα, και εμφανίστηκε παράλληλα ο Chris Stapleton, ο Eric Church, ο Jason Isbell, η Melissa Etheridge. Ήταν σίγουρα μια παρουσία, και ήταν και το αποκορύφωμα όλης αυτής της εκδήλωσης, όπου η Sheryl Crow δεν έχει σταματήσει πραγματικά να ηχογραφεί. Ούτως ή άλλως έβγαλε και ένα τραγούδι με τον Peter Frampton στο τελευταίο του άλμπουμ, και βρίσκεται και η ίδια σε περιοδία. Πάμε να την ακούσουμε εδώ παρέα με τον Chris Stapleton. Να τραγουδούν Beatles.

It's a family affair. Sly and the Family Stone. 9:30 και φυσικά εδώ είμαστε στον κόσμο στους 93,6. Sly and the Family Stone. 9:30 και φυσικά εδώ είμαστε στον κόσμο στους 93,6.

καλώς όρισατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Μου λέτε στη Βόρεια Ελλάδα ότι δεν έχει καλό καιρό και στην Κρήτη. Είπαμε, θα είναι ένα δήμερο όπου ο καιρός θα κάνει τα δικά του και θα θυμίσει περισσότερο φθινόπωρο και πολύ περισσότερο Σεπτέμβριο όπως τα παλιά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πρόλετερ, Πρόλετερ και Quattro Letras, Πρόλετερ που έχει πειράξει πάρα πολλά κομμάτια και από τη δεκαετία του 60 και του 70 και αρκετά από την Latin μουσική σκηνή, από τους τρίους Los Panchos μέχρι την Ella Fitzgerald και τον Louis Armstrong. Και αυτό είναι το El Tiempo, τον Nova Lima καινούριο, από το remix των Spy from Cairo.

music may contain hope. Αυτή είναι η Ράι εδώ παρέα με τον θρύλο, με τον legend, τον Al Green. Η αλήθεια είναι ότι ο Al Green ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιστών αυτής της δεκαετίας του 70, του 60, όπου δεν χρειάζεται καν να τραγουδάει. Δηλαδή, θυμάμαι όταν είχε τραγουδήσει ο Lou Rawls στο You'll Never Find Another Love Like Mine και κάνα δύο άλλοι σε αυτό το στυλ. Βάζω και τον Barry White μέσα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει, δεν είναι απλά ότι είναι ότι σε ταλέντο, είναι έμφυτο αυτό το πράγμα. Τώρα βγαίνει ο Al Green στα 80. Και πατάει το κουμπί μέσα στο στούντιο και ηχογραφεί ένα τραγούδι και κάθεσαι και λες wow, τώρα πώς είναι δυνατόν. Και σήμερα ένας καλλιτέχνης αυτό το πράγμα που μπορούσε και έκανε τόσα και το κάνει ακόμα τόσα χρόνια, 30, 40, 50 χρόνια ο Al Green, γιατί κοντεύει λίγο τα 80, δεν μπορεί να το κάνει εύκολα κανένας. Αυτό είναι και λίγο έμφυτο. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ένας καλλιτέχνης όμως που όταν πιάσει την κιθάρα στα χέρια του, ό,τι και να παίξει, πραγματικά γίνεται signature song, και μιλάμε για τον Eric Clapton. Από το τελευταίο του άλμπουμ, το Meanwhile, παίζει και τραγουδάει Smile. Smile, ένα κομμάτι που έγινε γνωστό με τη φωνή του Nat King Cole, αλλά και με τον Charlie Chaplin πριν από 80 και πλέον χρόνια.

Paloma Faith, Never Tear Us Apart, ζωντανά στο Ούτε Νάνι, στο live που διοργανώνει κάθε χρόνο παραμονή πρωτοχρονιάς ο Τζουλ Χόλαντ. Ο Τζουλ Χόλαντ πάντα φέρνει τους φίλους του και ένα από τα πολύ ωραία, από τις πολύ ωραίες στιγμές το 2012 ήταν και αυτό το special anniversary όταν είχε τραγουδήσει η Paloma Faith την διασκευή του Never Tear Us Apart.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Έρχεται, φίλες και φίλοι, Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας φάει με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Λένε ότι θα βρέξει αύριο. Να προσέχετε τον καιρό, να προσέχετε τους δρόμους. Πάρτε μαζί σας καλού κακού και καμιά ομπρέλα. Ραντεβού αύριο λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6.
1: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Κοσμόσεις. Κοσμόσεις. Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ορίσατε στον Νίκο που αντέχει με διαδρομές, με μουσικές που καταφθάνουν από ολόκληρο τον κόσμο. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια και ο Ηλίας Νεγκάς κάθεται στο πιάνο. Αυτό θα πει Miss Ethiopia.

Μπαρ Λέκτορ μαζί με τους Μαλκούντς μέσα στο 2026 ηχογραφούν το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο Γιόλεκ, από όπου και ακούμε το συγκεκριμένο κομμάτι.

Ezra Collective, Well Organized. Επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ. Η Λίλα Ικέ κάνει τον ντεμπούτο της, Well Organized, και το κομμάτι

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Ο Φλωριάν Πελιζιέ μαζί με το κουιντέτο του δηλαδή αποφασίζει να μην έχει γεωγραφικό όριο και κυρίως να συναντήσει το φίλο του Τζεού Τζο και μαζί να φτιάξουν αυτό το «Πού είναι, ποιος ξέρει».

Η Efterklang από τα Βόρεια στη Σουηδία πριν από 2 ακριβώς χρόνια μας συμβούλεψαν να τα αφήσουμε όλα πίσω. Leave it all behind.

κρυμμένος πράκτορας εδώ μαζί με τον Γκλεν Μίσκιν αλλά και τον Πάνο Δημητρακόπουλο στην πρώτη απόπειρά τους να ενώσουν κανονάκι με τη ρέγγε. The Hidden Agent από την προηγούμενη δουλειά του Blend.

www.cosmosradio.gr και από παντού. Και ερτέκο ανοιχτό, ό,τι ώρα μας θελήσετε. Όσο για τον επόμενο πράκτορα, αυτός ερχόταν από το Κάιρο με την υπογραφή των Νάφας.

Να φτάσω στο Παρίσι να συναντήσω άλλον έναν κύριο, ο οποίος έρχεται με το ψευδώνυμο Χαμπίμπι Σλάι. Φτιάχνει μια Χαμπίμπι ραψοδία και έτσι την κυκλοφορεί. Ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings και μέσα στο 2026 δίνει αυτό το κορόι.

Jeff Coffin κάλεσε την παρέα του, μεγάλη και εκλεκτή, και σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Only the Horizon κρύβεται αυτό το γελί γκισέ.

Η Λεϊλά Μακάλα έγραψε την ιστορία της πατρίδας της και μέσα σε αυτό το τραγούδι με τίτλο «Το Τινίν κρύβονται όλα».

μαζί με τον Κάρο Εμεράλ και τους Grand Mono, ένα Tahitian Skyzen που φτιάξαν, και η Metropole Orchestra και αυτοί μαζί τους.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Cosmos Radio.gr.

0: Κόσμος 93,6.
1: To talk to someone someday.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί. Νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.